0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινής είσαι.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τις

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο μπουγάτσο. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
3: Πού τις βάζουν?
2: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρή, μια ώρα.
3: Δεν ξέρω, καλέ.
2: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
3: Δεν ξέρω.
2: Σε κορνίτσα.
3: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

και 104,8 βαθμοί Κελσίου στην παραλία και στο ραδιόφωνο σου. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Με Shock FM 104,8.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
0: Σοκ FM 104,8.

0: σένα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
3: Ο Τόμ.
2: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
3: Και ο Γκάρφιλντ.
2: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
3: Ο Τζέρι.
2: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
3: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
2: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
3: Ο Ντόναλντ Ντακ.
2: Όλες.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Yo, ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλιμπινίσεις.
7: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι! Είστε έτοιμοι!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον βλέπει πιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Ναι ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Yeah. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά.

0: τώρα.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Στο Cafe Morning Show.
3: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
4: Γιώργο, θα φύγω.
3: Σου είπα κλειστά αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το εδίο. Λοιπόν.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Στα μεσάνυχτα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: «Έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ!» Και πα! Σουριάζεται κάτω! Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. «Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει?» Του μπεκεί, όλοι έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει: «Ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε η μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό!»
2: «Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία!»
1: «Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα: «Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει?» Και αρχίζουν, αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Η καλύτερη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Σήμερα θα κυκλοφορήσει και το τραγούδι μου και θέλω να είσαστε οι πρώτοι που θα τα ακούσετε.
2: Ρίχτω.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως κρατιέμαι, την Πέμπτη σπαταράω, Παράσκευη πρωί τους παίρνω όλους μαζί, το Σάββατο χορτάτη, την Κυριακή απ' την αρχή. Καλημέρα!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα!

μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
3: Ναι. Σωστά. Σωστά.
2: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο. Όσες φορές και να αρρωστήσω.
3: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
2: Μπράβο. Στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
3: Ναι, για πέ.
2: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
3: Ναι.
2: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
3: Ναι, καλά.
2: Δεν φεύγεις να δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά! Καλά, λέει αυτό, σιγά μου, ρε, πώς κάνετε έτσι? Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
3: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
2: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω?
3: Εγώ.
2: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια?
3: Δεν κάνεις.
2: Όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
3: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
2: Στη βάφτισή μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερο σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέτσας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
6: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
1: Αυτό ο κόμμα θα τρελάνει. Γαμώτι.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
6: ναι,
8: τι δίνει στο τέλο του γάμου?
6: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
6: Κουρούτυρόπιτα!
8: Κουφέτα, τέλο!
9: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
6: Ελένε, έχει.
8: Έχω και Ελένη.
6: Ποια?
8: Και Ελένη.
6: Ναι. Ποια καλέ. Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό.
8: Δεν τη ξέρει την Ελένη.
6: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
8: Ναι, αλλά και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ, πεντικιούρ.

0: είναι.
1: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
2: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
0: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
1: Σοβαρά, πώς
3: δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε.
4: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
1: Ναι.
4: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε. Ναι. Σε έπλαθε.
1: Το κάνει αυτό.
4: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
1: Όλη γειτονιά.
4: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αδειάζω. Θέλω να φύγω.
3: Γιώργος και Μαρία.
1: Τα δώρα. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
5: Γιώργος και Μαρία. Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
3: Η μουσική. Wow.

0: Να πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ εφέ Morning Show.
2: Μα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ εφέ με επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο Μίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις α...
4: Καλημέρα, καλημέρα ρε παιδιά, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου. Άντε να τον φάμε τον Ιούλιο να περάσει η μέρα να τελειώνουμε.
5: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είμαστε?
4: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλά, γυρίσαμε χθες από Θεσσαλονίκη, εντάξει.
4: Ωραία, περάσατε.
5: Καλά, δόξα τω Θεώ, ήταν πολύ ωραία. Να στείλουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο Γιώργο. Γεια, πες και εσύ γεια, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ακροατές πάνω.
4: Καλημέρα, ρε Θεσσαλονίκη.
5: Σε ψάχνανε, βγάλαμε φωτογραφίες. Την επόμενη φορά είπαν ότι σε περιμένουν εκεί πέρα. Μου είπαν κάποιοι θα πάρουν να κάνουν τα παράπονά τους τηλεφωνικώς. Ας περιμένουμε σήμερα έτσι για τις αντιδράσεις σας.
4: 2-10-300-104-8. Οι αντιδράσεις έρχονται. Και για εσένα τώρα που είσαι στον δρόμο, γιατί βλέπω λίγο την κίνηση. Έπεσε το μάτι μου στην κίνηση σήμερα και βλέπω ότι η περιφερειακή Χαλκίδος προς έξοδο, προς υψηλή γέφυρα, γίνεται ο κακός χαμός.
5: Γιατί?
4: Στο Βούργο, όσοι φεύγετε τώρα για 7 από Χαλκίδα. 7 και 12, παιδιά, γίνεται ένας χαμός.
5: Πού στείλτε... πάτε?
4: Για μπάνιο.
5: Αλήθεια.
4: Ναι.
5: Ξεκίνησαν οι άδειες.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχει μια παραλία κάτω από την υψηλή γέφυρα.
5: Πού?
4: Α, δεν ξέρεις.
5: Εκεί μου έχεις πει να μην κάνω μπάνιο.
4: Εγώ.
5: Ναι, γιατί είναι απέναντι το σκατονίδι, το κακακονίσι.
4: Εγώ σου είπα να μην κάνεις μπάνιο.
5: Έτσι μου είχες πει πριν από 3 χρόνια.
4: Σου είπα δεν πολύ κάνουν μπάνιο. Αλλά έχει μια πολύ ωραία κρυφή παραλία κάτω από την υψηλή γέφυρα. Φανταστική. Ναι, ναι, ναι, φανταστική. Φανταστική. Με κάτι γαλαζοπράσινα νερά.
5: Κρυμμένη,
4: Ναι.
5: Ρε δεν τρέπεσαι. Ρε δεν τρέπεσαι να με κοροϊδεύεις έτσι.
4: Και εκεί μας σέβονται τώρα το πρωί, γι' αυτό έχει πάρα πολύ κίνηση.
5: Όπου και αν πηγαίνετε, είτε πάτε διακοπές, είτε πάτε στο γραφείο 7 και 12 το πρωί. Τέλος πάντων,
4: 6 Ιουλίου, 7 και 12, εσύ που πας διακοπές, στείλε μήνυμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Ένας από εσάς που ανεβαίνει πάνω βόρεια ή πηγαίνει Ραφίνα για να πάρει το πρώτο καραβάκι.
4: Να πάει
5: για
4: να φύγει,
5: να πάει στην Τίνο να προσκυνήσει.
4: Και
5: στείλε το μήνυμα
4: σου.
5: Σας ζηλεύω πάρα πολύ εσύ που φεύγεις τώρα για διακοπές.
4: Ναι, εσύ που φεύγεις τώρα και είσαι μποτιλιαρισμένος και είναι όλα κόκκινα, στείλε και πες. Εγώ, παιδιά, πάω διακοπές. Φεύγω τώρα να προλάβω το καράβι στον Πειραιά.
5: Θα σου δώσουμε και δώρο. Θα βρούμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Να πας να το πάρεις στο δρόμο που φεύγεις. Μια πιτσάρα από τον Αλυμπινίση. Δηλαδή, αν.
4: Να γυρίσει πίσω.
5: Όταν γυρίσει από τις διακοπές, ρε φίλε.
4: Μα είναι ποτέ.
5: Θα φας πίτσα. Εντάξει. Θα φας πίτσα όταν γυρίσεις. Να περνάτε καλά πάντως, να μετράτε αντίστροφα για τις διακοπές σας. Πόσο και σήμερα?
4: Πόσο?
5: Εσένα ρωτάω, ρε και εγώ. Πόσο και σήμερα για να
4: φύγει διακοπές? Έχουμε 6, άλλες 24.
5: 24, όχι. 20 εργάσιμες.
4: Α.
5: Και θα το κάνουμε έτσι, δεν θα μετράμε τη Σαββατοκυριακά. Έξτρα μέρες, δεν υπάρχει λόγος. 20 και σήμερα για να φύγουμε διακοπές.
4: Άντε, παιδιά, εσείς πόσες μετράτε? 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Πόσες μέρες μετράτε για τις διακοπές σας? Είστε από τον γκρουπ του Ιουλίου ή περιμένετε και εσείς τον Αύγουστο, στον γκρουπ του Αυγούστου?
5: Φυσικά και τον Αύγουστο ή το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είναι οι καλύτερες μέρες για να πάρετε άδεια και διακοπές. Θα συμφωνήσω, Γιώργο.
4: Που πάνε και οι πλούσιοι και πάνε και φτιάχνει και ο καιρός, είναι καλύτερο.
5: Και φεύγει και ο πολύς ο κόσμος. Εντάξει, τότε να πηγαίνετε και να μην μαλώνετε με τους συνεργάτες σας, ρε παιδί μου, που θέλουν και αυτοί 15 Αύγουστο. Αφήστε τους άνετα να πάρουν το 15 Αύγουστο. Δεν σας νοιάζει καθόλου. Εσείς θα πάρετε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, που αρχίζει ξανά η δουλίτσα. Θα γυρίσουν αυτοί πίσω από τις διακοπές χαλαρούιτα, αλλά θα έχει αρχίσει και η δουλειά. Οπότε εσείς θα φύγετε.
4: Ποιο είναι το καλό, οι καλύτερες ημερομηνίες για διακοπές? Να είναι λίγο πριν να τελειώσουν οι διακοπές, λίγο πριν ξεκινήσει η δουλειά, ή να τελειώσουν νωρίς οι διακοπές και να γυρνάς γύρω-γύρω στη Χαλκίδα μέχρι να έρθει η ώρα για δουλειά?
5: Δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό που ρώτησες. Θα πω η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
4: Άρα πολύ,
5: πολύ ξεκάθαρο.
4: Πολύ σύντομα στο ξεκίνημα της δουλειάς δηλαδή. Δηλαδή τελειώνουν οι διακοπές 2 μέρες μετά δουλειά.
5: Ναι. Α, πότε
4: να ξέρεις. Ναι, ρε, πότε να ξανατελειώσουν οι διακοπές, να τελειώσουν 2 μέρες
5: πριν. Να μην τελειώσουν.
4: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Άμα δεν τελειώσουν, παρετήσουν και ξεκίνατε.
5: Δεν γίνεται.
4: Μα πώς θα το κάνουμε τώρα?
5: Εντάξει, το καλύτερο θα ήταν να μην τελειώνανε.
4: Και τι θα τρώγαμε?
5: Έχει ο Θεός, βρε Γιώργο μου.
4: Ναι,
5: τώρα,
4: ρε Μαράκι, δεν το σκέφτηκα.
5: Εκεί, βρε Γιώργο μου,
4: δεν το σκεφτήκαμε, ρε Μαρία.
5: Έχει ο Θεός, θα σου δώσει ένα πιάτο φακές, ένα. Τέλος πάντων, μια γεννητά.
4: Όταν έρθει η δίπες της, έχει ο Θεός μου.
5: Έχει. Λαμπά, ρεύμα. Γιατί να το χρησιμοποιήσουμε?
4: Έλατε.
5: Έχει ρεύμα.
4: Νιάτερνταλ.
5: Έχει ρεύμα στη δουλειά. Ας φορτίσουμε εκεί, ας φέρουμε τα μιξεράκια μας, τα τέτοια μας. Έχει ο Θεός, Γιώργο μου.
4: Μια μπαλαντέζα από τη δουλειά σου σπίτι. Έχει ο Θεός.
6: Γιώργο και Μαρία.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Σοκαφέ Morning Show.
7: Μόνο αυτό.
6: Σοκαφέ.
0: 104,8.

0: Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πάνω απ' όλα να είμαστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω στενή για να κατέβω με τόχη.
1: Αυτό ήταν.
0: Πολύ δροσούλα. Πολλές καλημέρες. Πολλά φιλάκια. Μόνο σοκάρα.
1: Δώσε.
2: Έτσι ρε Γιωργάρα, έτσι ρε Γιωργάρα. Καλημέρα. Καλημέρα που ανεβαίνει στενή και δροσά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στην Κατερίνα που φεύγει διακοπές και δίνει στο Πούλμαν. Καλημέρα στον Ανέστη. Καλημέρα στην Αταλία. Τελικά δεν μας είπατε ποιες είναι οι καλύτερες ημέρες για διακοπές. Λίγο πριν ξεκινήσει η δουλειά ή πολλές μέρες να νωρίτερα να γυρίσεις τη βάση σου.
1: Εγώ ακόμα αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να το καταλάβω έτσι όπως το ρωτάς. Ποιος είναι εννοείται έτσι.
2: Λέω πουλάκι μου.
1: Δεν μπορώ παιδιά, ήθελα να μου λέει μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε.
2: Δεν καταλαβαίνεις, λέω. Θες οι διακοπές σου να τελειώσουν δύο μέρες πριν ξεκινήσει η δουλειά.
1: Ναι.
2: Ή θες να τελειώσουν οι διακοπές σου πολλές μέρες νωρίτερα πριν ξεκινήσει η δουλειά.
1: Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος ρωτάει πότε θες να τελειώσουν οι διακοπές.
2: Μα θα τελειώσουν. Θες να πάρεις τον γκρουπ τις αρχές του Αυγούστου ή στα τέλη.
1: Παιδιά, με τρεβαίνει. Ρωτάει ο άνθρωπος πότε θες να ξεκινήσουν οι διακοπές. Να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο, μέσα στη ζέστη, μέσα στον Αύγουστο που έχει και το 15 Αύγουστο και παίρνει και έξτρα μερούλε ή αρχέ του Σεπτέμβρη. Ποιο είναι.
2: Ποιο αρχέ Σεπτέμβρη που λέγει μου, αρχέ Σεπτέμβρη δεν έχουν ξεκινήσει δουλειά. Τι λε.
1: Εγώ.
2: Δεν λέω τι θε, τι προτιμά.
1: Εγώ. Ναι. Όταν δεν δούλευα στο ραδιόφωνο, εντάξει, ναι. Και δεν παίρναμε τον Αύγουστο. Πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη πάντα έπαιρνα.
2: Τι μα νοιάζει που λέγει, μιλάμε για τώρα.
1: Τώρα, πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, Γιώργο.
2: Δεν μα είναι εννοείται. Με αυτή έχει αφήσει το μυαλό τη στη Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται.
1: Μου το πήρε η αλήθεια.
2: Μα είναι δυνατόν, σου λέω, θες να τελειώσουν οι διακοπές σου δύο μέρες πριν τη δουλειά ή θες να τελειώσουν οι διακοπές σου δέκα μέρες πριν τη δουλειά.
1: Αρνείται ο εγκεφαλός μου να τελειώσουν οι διακοπές. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό.
2: Γιατί θα πάρουμε άδεια και θα γυρίζουμε.
1: Μα κακό χρόνο να έχεις. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, ρε παιδί μου, την εκπομπή. Δεν έχουμε πάρει ακόμα άδεια να τελειώσουν οι διακοπές, θέλεις.
2: Ωραία, εσείς από αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να τελειώσουν ποτέ οι διακοπές. Το καταλάβαμε.
1: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Εσύ τι θέλεις, όριστε, πες μας εσύ, Γιώργο.
2: Να ξεκινήσουν νωρίς και να τελειώσουν νωρίς οι διακοπές. Για να μείνω πολλές μέρες στη βάση για να συνηθίσω στο κλίμα αυτό.
1: Α, δηλαδή...
2: Δεν προτιμάω να γυρνάω από διακοπές και να δύο μέρες μετά να ξεκινάω δουλειά.
1: Δύο μέρες κιόλας μετά.
2: Ναι.
1: Εγώ θέλω να γυρνάω και την επόμενη μέρα να ξεκινάω. Να μην καταλάβει ο οργανισμός καν αυτό το. Να κάνει μπαμ! Κατάλαβες. Σαν να ποινιδωτείς.
2: Ορίστε, απάντησε στο ερώτημα. Δόξα τω Θεώ, το κατάλαβε.
1: Δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο.
2: Πιο ξεκάθαρο πεθαίνεις. Για τους άλλους μάλλον, όχι για σένα, κατάλαβα.
1: Εσύ στείλτε, ρε παιδιά, λίγο τα μηνύματά σας να δούμε. Πότε θέλετε να γυρίσετε στη δουλειά. Να γυρίσετε εφόσον έχετε γυρίσει την ίδια μέρα, ας πούμε, μετά από ένα 24 ώρα από τις διακοπές, ή να αφήσετε δύο μέρες, μια εβδομάδα.
2: Δέκα μέρες.
1: Δέκα μέρες. Δεν έχουν τόσες άδειες τα παιδιά. Δέκα μέρες παίρνουν για να φύγουν. Δεν είναι σαν εμάς.
2: Φεύγεις πρώτη με 10 Αυγούστου, φεύγεις 7 Αυγούστου με 17 Αυγούστου. Τι δεν έχουν. Δέκα μέρες διακοπές. Τι δεν έχουν.
1: Ναι, και εσύ θες να γυρίσεις πόσες μέρες πριν ξεκινήσει τη δουλειά.
2: Εγώ θέλω να φύγω αρχές Αυγούστου, ας πούμε, να γυρίσω στα μέσα Αυγούστου, να είμαι εδώ τον υπόλοιπο μισό Αύγουστο.
1: Εσύ που παίρνεις ένα μήνα.
2: Εγώ μιλάω, ρε, για μένα μιλάω. Τι ένα μήνα, πουλάκι μου, και 10 Αυγούστου ξεκίναγα δουλειά. Θα ήθελα να γυρίσω νωρίτερα, λέμε.
1: Πα, δεν ταιριάζουμε καθόλου με αυτόν τον άνθρωπο. Τι θα γίνει τώρα, δεν έχει ξεκινήσει καλά
2: η εβδομάδα. Δεν ταιριάζουμε.
1: Δεν έχει ξεκινήσει καλά.
2: Παιδιά, δεν είναι καλά η γυναίκα. Για έλα λίγο, για να πιάσω λίγο, να δω αν έχει πυρετό.
1: Δεν αναρωτιέσαι που κανένα άλλο δεν θέλει να μιλήσει για αυτό το κομμάτι που ερωτάσαι εδώ και μισή ώρα. Ούτε ένα άνθρωπο δεν θέλει να πει πότε θα τελειώσουν οι διακοπές.
2: Ορίστε, ο Ανέσης απαντάει στο ερώτημά μου. Σήμερα θα παραγγείλω το βιβλίο σου, Μαρία.
1: Έλα να πιάσω λίγο με το πόσο. Έλα λίγο να σε δω. Να σε δω, είσαι καλά, αγόρι μου.
2: 6-9-7-800-1048. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Και ό,τι θέλεις να μοιραστείς μαζί μας, εδώ είμαστε και το περιμένουμε.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
7: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 2210-44-405.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
9: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Σοκαφέ Morning Show.
9: Μόνο αυτό.
10: Σοκαφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και στο καφέ Morning Show. Και παιδιά, νομίζω ότι από σήμερα θα έχουμε δροσούλα.
1: Δόξα τον Θεό. Για πες.
0: Μη φανταστείτε και τρελά πράγματα. Απλά από ό,τι βλέπω η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία σήμερα έχουμε 33. Ωραία είναι τα πράγματα σήμερα με δροσούλα. Από αύριο.
1: Το 33 όμως είναι η δροσά.
0: Ναι, γιατί και για καλοκαίρι.
1: Άσε μας ρε Γιώργο, άσε μας και λέω θα μας πει κανένα 25.
0: Τώρα έχει 23. Ναι. Αλλά φτάνουμε 33. Από αύριο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το σήμερα. Το σήμερα, αυτό σου λέω, σήμερα έχουμε δροσούλα. Σήμερα
1: αύριο
0: είναι
1: τι
0: καλά.
1: Θα γίνει.
0: 38. 38 και 8 που λέει και η Κωνσταντίνα, παιδιά. Από αύριο ξεκινάνε οι μίνι καύσονες. Θα έρθει πολύ ζέστη. Και δεν είδαμε και βροχούλα καθόλου Σαββατοκύριακο, από ό,τι έδινε η Έμι.
1: Όχι.
0: Κάτι τσουτσουρτσουρτσουρ.
1: Να πω λιγάκι κάτι. Γιατί στη Θεσσαλονίκη που βρισκόμουν το Σαββατοκύριακο, το βράδυ του Σαββάτου χτύπησε πολλές φορές το 112. Ξέσπασε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκη. Τώρα μιλάω σοβαρά όμως. Θέλω πάρα πολύ με τη ζέστη να προσέχετε, ρε παιδιά. Μην αφήνετε κάτω από τσίγαρα. Μην ανάβετε φωτιές που πάτε για κάμπινγκ πάρα πολλοί κόσμος. Γενικότερα μια προσοχή, γιατί παιδιά το δάση μας είναι για να τα έχουμε, για να μας δίνουν οξυγόνο. Να είμαστε 100% προσεκτικοί και όταν βλέπουμε μια φωτιά να παίρνουμε κατευθείαν τηλέφωνο το 112, για να πηγαίνουν έτσι και οι πυροσβέστες μας να τις σβήνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Και επειδή είχαμε και πολλά κρούσματα από τσιγάρα που πετάγανε από τα παράθυρα των αυτοκινήτων σε μικρές εστίες, ας προσέχουμε τουλάχιστον ένα τασάκι στο αυτοκίνητο, ας το έχουμε.
1: Και λόγω, επειδή έμαθα ότι δεν έχει υγρασία το πρωί που ξυπνάμε, δεν υπάρχει υγρασία που υπάρχει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτά όλα τα χόρτα έχουν γίνει ξερόχορτα. Οπότε με την οποιαδήποτε έτσι έξτρα θερμοκρασία μπορεί να γίνει μεγάλη πυρκαγιά αμέσως και πάρα πολύ γρήγορα.
0: Οπότε να προσέχουμε λίγο περισσότερο και λίγο παραπάνω. Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι, παιδιά, γιατί έρχονται οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, να ανεβάσουμε και λίγο τη διάθεσή μας. Και εδώ λαλάει το κοκόρι μας. 2-10-300-104-8. Πόσες φορές θα τις μετρήσεις μία-μία.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα

0: 2-10-300-104-8. Πόσες φορές λάλεσε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show? Αρκεί να μας πεις τις φορές που λάλεσε το κοκόρι μας. 2-10-300-104-8. Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Χρόνια πολλά να πούμε στο Λύκειο, τον Λυκία, τη Λυκία, το Σάτυρο, το Σάτο και το Σισόι.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζει, αλλά και σε εσένα που έχει γενέθλια, γιατί έχει γενέθλια μαζί με την Αναφόν σου, με τον Σταλόνε, Ρόκι Μπαλμπόα, Ράμπο, Γόμπρα και όλα τα σχετικά. Με τον George Bush τον νεότερο, αλλά και με το 50 Cent.
1: Τον νεότερο.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που έχει τα γενέθλιά σου. Για να δούμε, σαν σήμερα το 1947 ξεκινάει η παραγωγή του πολυβόλου ΑΚ47.
1: Ναι.
0: Του γνωστού Καλάσνικοφ.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι το ξέρεις. Σαν σήμερα το 84, ο Ρώσος μαθηματικός παρουσιάζει το πρώτο δημοφιλές παιχνίδι Tetris.
1: Ποιος Ρώσος μαθηματικός?
0: Ο Αλεξέη.
1: Πες μας το όνομα να το μάθουμε.
0: Άμα στο πω θα το θυμάσαι.
1: Πες το εσύ και θα δούμε.
0: Θα σε ρωτήσω σε μισή ώρα.
1: Προχώρα, πες το όμως.
0: Ο Αλεξέη.
1: Επίθετο.
0: Παζίτφου.
1: Δεν ξέρω.
0: Επίθετο είναι αυτό τώρα.
1: Μάλιστα,
0: θα σε ρωτήσω όταν θα το θυμάσαι σε μισή ώρα. Και σαν σήμερα το 1850, ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο μπαντελόνι γιν. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ημέρα σήμερα, γιατί είναι Εθνική Μέρα Τηγανιτού Κοτόπουλου. Είναι η ημέρα για να φας κοτομπουκές με τηγανιτή πατάτα.
1: Μάλιστα. Πολλά λιπαρά.
0: Βάλτε στο air fryer, μην τη βάλετε στο
1: τηγάνι. Και ζέστη σήμερα, έχει και ζέστη.
0: Γιατί, ό,τι πρέπει είναι κοτομπουκές με τη
1: ζέστη. Για στείλτε τις καλημέρες σας, τα μηνυματάκια σας, τις δικές σας φαρσούλες. Πόσα έχεις να πεις ακόμα?
0: Έχω ακόμα.
1: Πράγμα. Το φάνηκε.
0: Έχουμε Εθνική ημέρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
1: Πολύ
0: έχουμε
1: σημαντικά όλα αυτά.
0: Ημέρα, παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων. Έχουμε Εθνική ημέρα ρώσικης γλώσσας. Ξέρεις ρώσικα?
1: Ναι, τικ το τακόι, τα βάιντα, σβιντάνια.
0: Άιντι.
1: Άντα.
0: Άι τα μήλα να παζάρεμα.
1: Ντάγκα σποντίμ.
0: Τα φτιά να σου κόβα.
1: Προχώρα.
0: Πώς λέγεται ο Ρώσος οριλά?
1: Οριλά, δεν ξέρω.
0: Τα φτιά να σου κόβα. Η Ρωσίδα μανάβησα.
1: Τα καρότα να σου περνά.
0: Κοντά είσαι, πέραν εξαδέλφια.
1: Κοντά είσαι.
0: Τα μυαλά να βαζάρευα. Λοιπόν, και εθνική μέρα σούσι. Σήμερα φάτε το σουσάκι σας, είναι δροσερό, είναι ωραίο. Βάζετε και wasabi ή αλλιώς μουρουνέλαιο, όπως το λέω εγώ, και το τρώτε.
1: Το μουρουνέλαιο, είπες ότι λες τη σόγια, όχι το wasabi.
0: Α, τη σόγια, ναι. Το wasabi είναι το πράσινο, ναι.
1: Παιδιά, δεν το μπορώ, ειλικρινά. Εγώ θυμάμαι καλύτερα αυτά που μου λέει.
0: Εντάξει, δεν τα ξεχνάω, ρε πουλάκι μου. Εντάξει, ωραία, το wasabi είναι το πράσινο.
1: Πήγα το Σάββατο το βράδυ και έφαγα σούσι, παιδιά. Τι να σας πω, μη σας πω πόσο πληρώσαμε με τον αδερφό μου, γιατί τον έβγαλα και έξω. Τα πει έμεινα πάντως. Γύρισα πίσω με μείον
0: είναι
1: το ταμείο.
0: Είναι και ακριβό αυτό το πράγμα, ρε γάμο.
1: Φίλε, και το 21χρονο δεν χορταίνει με 10 κομματάκια.
0: Πρώτα
1: και
0: τον πας για πιτόγυρο και μετά για σούσι.
1: Λάθος, τον πήγα κατευθείαν για σούσι.
0: Δεν έχω κάνει βλακία.
1: Παιδιά, πρέπει να πήραμε γύρω στα 88 κομμάτια. 88 κομμάτια
0: συνήθω. Ένα μήνα είχατε να φάτε.
1: Πόσο πλήρωσα. Μπορείς να συνειδητοποιήσεις. Έχω και τη Βασιλική που ξέρει από τιμές. Πλήρωσα πολλά, αλλά έφαγε το παιδί μου. Είπε στο τέλος ένα είχε μείνει, ένα σουσάκι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ άλλο να φάω. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Ρε φάτο τώρα, θα πληρώσουμε. Φάτο, τελείωνε.
1: Τα έφαγε, παιδιά, όλα, το χάρηκε. Αχ, Χριστέ μου, πόσο ακριβά είναι το σούσι, πόσο ακριβό.
0: Μα και εσύ, ρε πουλάκι μου, θες να πας να χορτάσεις με σούσι?
1: Κάθε φορά που πάω Θεσσαλονίκη τον βγάζω έξω για σούσι. Τι να κάνω, είναι.
0: Για εσένα, να περιμένει να πάει να φάει σούσι, δηλαδή.
1: Ναι, μόνο εγώ έχω τόσα λεφτά για να τον βγάλω έξω.
0: Μόνο του λέει πάει, τρώει 4-5 επιτόγυρα και μετά πάει και τρώει 3 σουσάκια.
1: Ναι, όχι. Και το χειρότερο είναι 21χρονο να μην έχει δουλειά και να έχει και κοπέλα που να θέλει σούσι.
0: Α, του τάισε οικογενειακό δηλαδή.
1: Όχι μόνο τον αδερφό μου, πα καλά, σιγά μην έφερνα κι άλλο κόσμο.
0: Αν έφερνε και την κοπέλα του, θα έκανα λάντζα, λέει τώρα.
1: Ήταν εδώ στην Εύβοια η κοπέλα του.
0: Είναι στην Εύβοια?
1: Την Εύβοια είναι.
0: Θα βρει από εδώ δικιά μα.
1: Βρήκε ήδη.
0: Α, θα κατέβει προ τα δω δηλαδή.
1: Όχι,
0: θα γίνει ερωτικό μετανάστη ή θα ανέβει κοπέλα?
1: Θα ανέβει κοπέλα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο να γίνει βόρεια ερωτική μετανάστρια.
0: Γιατί?
1: Τώρα μη θες να σου απαντήσω.
0: Καλά, ρωτάω, ρε παιδί. Εντάξει, συζήτηση θα κάνουμε, ξέρω εγώ. Τα δικά σου μηνύματα και για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, παρακαλώ.
1: Στέλνεις τώρα το μήνυμά σου στο 697-800-1048. Κάνουμε τις δικές σου φάρσες. Πολύ ωραίες φαρσούλες, έχει και ζεστούλες. Σήμερα πάμε να κρυώσουμε με τα ωραία που λέει ο Γιώργος. 697-800-1048. Δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Το κατάλαβα. Απλά δεν το σχολίασα. Μόνη σου.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που

0: έχουμε φύσει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και για να πάει καλά η εβδομάδα, θέλουμε έναν πολύ ωραίο παγωμένο καφέ. Και τον παίρνουμε βέβαια τον αλιμπινίσι καφέ 22-210-64-36 μαζί με το δικό μας πρωινό. Όποιο ακριβώς προτιμάμε εμείς. Είτε είναι τοστάκι, είτε είναι σαντουιτσάκι, είτε είναι μια πάρα πολύ ωραία κρέπα, είτε είναι μια μπουγάτσα έτσι με μπόλικη κανέλα και μπόλικη άχνη. Αλλά δεν ξεχνάμε τον πιο ωραίο καφέ, ο οποίος θα σου κρατήσει και μέχρι το μεσημερινό καφέ σου αλιμπινίσι, αυτό που σε κρατάει, σου κρατάει πάρα πολλές ώρες. Δεν είναι δύο τζούρες και τελειώνει. Έχεις να πιεις καφέ και πολύ ωραίο καφέ. 22-210-64-36.
2: Και τα μηνύματά σας φυσικά στο 697-800-1048. Καλημέρα στον Νίκο από τη Γερμανία, ο οποίος λέει: και εμείς την τελευταία εβδομάδα, παιδιά, είχαμε 38-40 εκεί πάνω. Στον Ανέστη που έχει κάνει καταγγελίες στην Κοσμοτέ, ναι, που μέχρι την Αριδαία. Στην Αριδαία είναι ο Ανέστης. Δεν πιάνει το 4G και δεν μας πιάνει εύκολα.
1: Όχι, φίλε.
2: Και είχε καιρό να μας στείλει μήνυμα. Το Γιάννη, φυσικά, τον Κώστα, τον Γιώργο, την Ναταλία και σε όλα τα παιδιά έτσι που στέλνετε τις καλημέρες σας, τις δικές σας, στείλτε τα μηνύματά σας. Εμείς εδώ είμαστε πανέτοιμοι να τα σχολιάσουμε. 697-800-1048. Εσένα τι σου έτυχε το Σαββατοκύριακο, κάτι έγινε που θέλει να
1: μας πεις. Βλέπαμε μπάλα χθες. Δεν μας έτυχε κάτι.
2: 11 το βράδυ.
1: Ναι.
2: Είχα κοιμηθεί, Γιώργο.
1: Είχε κοιμηθεί.
2: Ναι. Όχι, ήταν εμείς... ο Νίκος με τον Κυριάκο κάτω, βλέπανε την μπάλα και εγώ ήμουν απάνω δε. Και κοιμόμουν μόνοι μου στο κρεβατάκι.
1: Όχι,
2: κρεβατάρια.
1: Εμείς πήγαμε λίγο πλατεία για να παίξει μπάλα. Μετά τρέχαμε να προλάβουμε την Βραζιλία με την Νορβηγία.
2: Α, ποιος κέρδισε?
1: Νορβηγία.
2: Η Νορβηγία κέρδισε. Αποκλείθηκε,
1: ναι,
2: η Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Τι λέτε, παιδιά!
1: Και από ό,τι μου είπαν εκεί στο παρεάκι που ήμασταν εχθές, η Νορβηγία είναι η μόνη. Η Βραζιλία. Ναι. Η Νορβηγία δεν έχει χάσει ποτέ από τη Βραζιλία.
2: Πέρασε ο Χάλαντ δηλαδή και έμεινε έξω η Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Ωρε φίλο, ο Βάικινγκ πέρασε απ' έξω. Μπράβο, και
1: ποιος είναι ο Βάικινγκ?
2: Ο Βάικινγκ.
1: Δεν ξέρω τον κύριο.
2: Ο Βίκινγκ, ρε.
1: Α, παιδιά, είδατε το νέο. Το νέο trend με το. Με το κουπί των Βίκινγκ. Που γίνεται χαμός στα social media που κάνουν.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Ναι, δεν είναι trend. Είναι η οπαδή της Νορβηγίας.
1: Trend το κάνανε. Το κάνανε viral παντού σε όλα τα social media. Το βγάλανε στις ειδήσεις. Μέχρι στις ειδήσεις το βγάλανε. Ναι, λέει τα πιο viral video του Μουντιάλ.
2: Ναι, το είδα. Όμως είναι αυτό το συγκεκριμένο γίνεται στο γήπεδο από τους οπαδούς των Νορβηγών.
1: Στο γήπεδο που ήταν. Στο τρένο έγινε. Στα λεωφορεία έγινε. Σε κυλιόμενες σκάλες έγινε.
2: Πάμε να το κάνουμε.
1: Έγινε viral video το.
2: Ωραία. Πάμε, ένα, δύο, τρία.
1: Ένα, δύο.
2: Α, τρία, συγγνώμη.
1: Πάμε. Να συντονιστούμε.
2: Πάμε. Έκανες τρία τώρα, έκανες. Α, δύο, ωραία, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Αμάρε, Γιώργο, κάτω καλά να το κρατήσουμε σε βίντεο, να το στείλουμε στην
1: Αρβηγία. Πρέπει να κάτσουμε κάτω και να κάνουμε κουπί και με τα δύο χέρια.
2: Δεν μπορούσα να είμαι Viking.
1: Γιατί?
2: Πολύ κουραστική δουλειά.
1: Και χωρίς μακιγιάζ που απάς.
2: Γιώργο. Πίσω, ρε Γιώργο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop. Πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
1: Γιώργος και Μαρία.
17: Good morning.
18: Good morning. Good morning.
19: Good morning, everyone.
20: Wake up.
1: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αγγίδας.

0: Μάρκος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα αυτό το τυχερό πηδημένο ζώδιο για να σου δώσουμε μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδίσουμε και σήμερα.
2: Παρθένε, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μπαίνουν στη σειρά. Μην αφήσεις μικρές λεπτομέρειες να σου χαλάσουν τη διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, έρωτας, δημιουργικότητα και κοινωνική ζωή βρίσκονται στα καλύτερά τους. Ιδανική μέρα για εξόδους, φλερτ και νέες γνωριμίες. Η μέρα σου είναι ένα 9. Κρύε, η ενέργειά σου ανεβαίνει, αλλά μαζί της αυξάνεται και η ανυπομονησία. Μην αφήσεις μια μικρή καθυστέρηση να σε βγάλει εκτός προγράμματος. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ψαράκια, το πρωινό είναι ιδανικό για να κλείσεις εκκρεμότητες και να οργανωθείς. Από το απόγευμα και μετά θα νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις αποφάσεις σου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, ηρεμία και σωστές κινήσεις θα σε οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα. Μια ευχάριστη εξέλιξη στα οικονομικά ή στη δουλειά σε δικαιώνει. Η μέρα σου ένα 9. Ζυγέ, οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη υπομονή και λιγότερες απαιτήσεις. Άκου πρώτα και απάντησε μετά, ειδικά στα προσωπικά ζητήματα. Η μέρα σου ένα 7. Δίδυμε, οι γνωριμίες και οι συνεργασίες ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα. Μια νέα πρόταση μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό.

0: Εκεί ευκαιρία, η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώ και ρε, οι οικογενειακές υποχρεώσεις ζητούν περισσότερο χρόνο και προσοχή. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Ένα θέμα που σε απασχολούσε αρχίζει επιτέλους να ξεκαθαρίζει, η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια μου, η αισιοδοξία επιστρέφει και σε βοηθά να δεις τις καταστάσεις διαφορετικά. Ευνοούνται ταξίδια, σχέδια και νέες εμπειρίες, η μέρα μας ένα 9. Και υδροχόε, συζητήσεις, συναντήσεις και μετακινήσεις εξελίσσονται θετικά. Ένα μήνυμα ή μια πληροφορία θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, η μέρα σας ένα 9.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι άραγε το ζώδιο που επιδίσαμε και σήμερα? Το ζώδιο που θα σας δώσει πραγματικά τώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-1048. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία μου. Τι ζώδιο είσαι?
2: Εγώ είμαι Παρθένος, αλλά η Μαρία επίδειξε τον καρκίνο.
0: Μπράβο, ρε Μαρία, μπράβο, μου αρέσει που με προσώθηκε τόσο πολύ.
1: Αφού την πρόσεξε τόσο πολύ, τι έλεγε τον Παρθένο?
0: Έλα τώρα.
2: Ότι η μέρα μας είναι ένα 8.
1: Εντάξει, μπράβο. Καλό είναι και αυτό.
2: Αυτό λοιπόν, κράτησα εγώ.
1: Καλά έκανες. Λοιπόν, Μαρία μου, είναι η συγγραμμή για το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Αχ, πολύ ωραία. Λοιπόν, καρκίνε μου, οι επαγγελματικές απαιτήσεις σε πιέζουν περισσότερο από όσο θα ήθελες. Μην είσαι συγκεντρωμένος και μην επηρεάζεσαι από την κριτική. Σήμερα ο καρκίνος, παιδιά, είναι λίγο το χειρότερο ζώδιο. 6 ημέρα σου.
1: 6. Καλά είναι και αυτό. Μπορούσα να πάρει 3.

0: Μέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Και για να πάει καλά η εβδομάδα, πρέπει να κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο για το σπίτι μας. Γιατί όταν μιλάμε για ανακαίνιση, σκεφτόμαστε πάντα μόνο το εσωτερικό του σπιτιού. Και όμως η σωστή διαμόρφωση είναι και στον εξωτερικό χώρο, έτσι. Γιατί μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα και την αξία του σπιτιού μας. Μια σύγχρονη πέργολα δεν προσφέρει μόνο σκιά, δημιουργεί και ένα καινούριο χώρο ζωής. Για να απολαμβάνουμε κάθε μας στιγμή και διαφορετικά και δροσερά. Έναν χώρο που φιλοξενεί στιγμές, παρέες, οικογένεια, τραπέζια, όμορφα καλοκαιρινά βράδια για να ράζεις με την παρέα σου και να πίνεις τις μπυρίτσες σου. Με λύσεις Pergol System του Θανάση Ρώση και εξωτερικούς χώρους αποκτά νέα αισθητική και λειτουργία και χαρακτήρα. Γιατί τι θέλουμε? Να βγούμε το βράδυ, να ράξουμε, να πιούμε την πίρσα, να κάνουμε barbecue το μεσημέρι με τους φίλους μας και να είμαστε στη σκιά. Οπότε για περισσότερες πληροφορίες www.rossis.gr και 698.
1: Okay. Good morning, good morning.
2: I'm ready.
0: Είσαι έτοιμη?
2: Τέλεια.
3: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μαρίκα Γουνάν, ονομάζομαι, η Χαρούλα.
3: Μάλιστα.
2: Μπορώ να σας προσφωνώ Χαλούλα. Είναι από τα κινέζικα. Είμαι από την πρεσβεία της ελληνοκινέζικης δημοκρατίας. Θα θέλαμε Νούση Χαλούλα να έρθετε στην Κίνα και να τραγουδήσετε.
3: Δεν αφήνετε τις χαζομάρες, λέω.
2: Παρακαλώ, Νούση Χαλούλα. Τι τραγουδάτε, θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι στα κινέζικα?
3: Καλέ, ποιος είναι, γιατί είμαι στο δρόμο και πρωί-πρωί, ποιος είναι?
0: Έλα να σου πω, είσαι με τον Αντρέα.
3: Ποιος είναι?
0: Σε καλούμε από το Show FM και το Show FM Morning Show. Τι κάνεις?
2: Αμάν μωρέ Χαρούλα, πήγαινε with the flow πήγαινε.
0: Θέλω να σου κάνω πρόταση από την Κίνα να πάρει να τραγουδήσεις.
2: Μας το κλεισε.
0: Ναι, τι θα κάνει?
2: Στα μούτρα.
3: Δεν το κλεισα, περιμένω να μου πείτε ποιος είναι.
0: Σε καλούμε από το Show FM και το Show FM Morning Show. Ο φίλος σου ο Αντρέας μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο να σου κάνουμε ότι σε ζητάνε στην Κίνα να πάει να τραγουδήσει κινέζικα.
2: Ο Αντρέας που έχεις δίπλα σου.
0: Να πας και εκεί, Χαρούλα μου. Τον Αντρέα τον ξέρεις?

0: Το ξέρω τον Αντρέα, ναι.
1: Ωραία, τώρα που θα σε πάρει με το ταξί να σε πάει αεροδρόμιο, πες του τα.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, Χαρούλα μου, έγινε. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν πειράζει.
1: Τώρα χαρήκα. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Τεράστια επιτυχία και πολύ ωραίες φαρσούλες.
2: Δηλαδή, πραγματικά δεν πηγαίνει με αυτά που σου λέω. Δεν φάνηκα εγώ τώρα ότι είμαι Κινέζα. Πολύ καλό ήταν.
1: Πώς ήθελες να τη φωνάσεις?
2: Νούσι Χαλούλα.
1: Ναι, Χαλούλα.
2: Έτσι είναι το Χαρούλα στα κινέζικα. Το έψαξα τόση ώρα.
1: Νούσι Χαλούλα.
2: Κυρία Χαρούλα.
1: Έλατε να μας πείτε ένα τραγούδι. Και είχα βρει πολύ ωραίο άσμα να τραγουδήσει η φίλη μας Χαρούλα. Έτσι και μου βρείτε ποιο είναι στα ελληνικά. Και κινέζικα μιλάμε και βιετναμέζικα μιλάμε. Ό,τι γλώσσα θέλετε εσείς μπορούμε εμείς να τη μιλήσουμε για τις δικές σου φάρσες. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Ελιμινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ενωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
4: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
6: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
8: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα.
1: Άντε πάλι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλώς ήρθες, Στήριο μου. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, κάθε φορά που έρχομαι. Θα είναι αρχή της εβδομάδας, θα είναι μέση, θα είναι τέλος. Το μόνο πράγμα που θα λες, θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Όχι.
1: Τις μισές φορές κερδίζετε.
0: Η σημερινή ερώτηση, επειδή έχει υποθεί στο TikTok γιατί είμαστε ζωντανά, θα δημιουργήσει πάρα πολλές κόντρες και πάρα πολύ μανούρα. Άσχετα με τον νικητή.
1: Μπράβο, το θέμα είναι να κερδίσετε όμως, έτσι. Στο 2-10-300-104-8 δεν θέλω να ξεχνάτε πως παίρνετε τηλέφωνο για να παίζετε με το θηρίο ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Και πάμε ευθύς να πούμε γρήγορα την ερώτησή μας.
0: Ναι.
1: Το 31% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός τους μέσα στο σπίτι. Τι είναι αυτό? Στο 2-10-300-104-8 θα πάρετε τηλέφωνο και θα παίξετε με το θηρίο. Πανεύκολη ερώτηση σήμερα. Πόσα πράγματα μπορεί να κάνει αυτός ο αθεόφοβος ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι?
0: Αφού σε αυτό το σπίτι μόνο εμείς τα κάνουμε λάθος. Οπότε
1: μπράβο,
0: είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά, από την ακαταστασία μέχρι να κλάνουμε ελεύθερα και να είμαστε γυμνοί μέσα στο σπίτι μας.
1: Ποιος σου είπε ότι μέσα στο σπίτι μπορεί να κλάνει ελεύθερα?
0: Στο σπίτι μου είμαι, δεν πήγα σπίτι σου.
1: Πάρε στο σπίτι της μάνας σου.
0: Γιατί να κλάσω τη μάνα μου? Έλα, Παναγία.
1: Γιατί να κλάσεις τη γυναίκα σου?
0: Γιατί εκεί μένω.
1: Στην τουαλέτα πήγαινε.
0: Συγγνώμη.
1: Πολύ βασικό, παιδιά. Ωραία.
0: Ρε παιδιά,
1: η κλανιά δεν πρέπει να γίνεται στην τουαλέτα, μην με εκνευρίζετε τώρα.
0: Είμαι σπίτι μου, δεν είμαι έξω.
1: Γιατί
0: δεν είμαι στη δουλειά.
1: Πρέπει να πεθάνω εγώ από τη δικιά σου το μεθάνιο.
0: Είμαι σε ένα δωμάτιο.
1: Πρέπει να είσαι στην τουαλέτα.
0: Ρε φίλοι, ούτε μέσα στο σπίτι μας να κλάσουμε μπορούμε.
1: 2-10-3.
0: Και φτιάχνει ολογίγαντες έτσι για να βριστούμε.
1: 2-10-300-104-8 θα πάρετε τηλέφωνο να παίξετε με το θηρίο. Δεν είναι η κλανιά, παιδιά.
0: Το
1: δεν
0: καταλάβαμε.
1: Είναι το
0: καταλάβαμε. Αλλά δεν είναι και σωστό να είμαι σπίτι μου και να μην μπορώ να νιώθω καλά.
1: Νιώσε καλά μέσα στην τουαλέτα, το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Από το κερατό μου πήρα σπίτι για να κάνω όταν θέλω που
1: όχι,
0: θέλω.
1: Όχι, παντρεύτηκε και να κάνει την τουαλέτα, όχι μπροστά μου και με, κάτω από τα παπλώματα.
0: Δεν ήρθα να μείνω σπίτι σου, ήρθε εσύ στο δικό μου, ανεργούμενο ζωτικό.
1: Νοικιάσαμε μαζί, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Με εσύ που κλάνεις. Συγγνώμη.
2: Τι να πω, σήμερα είναι η μέρα του κλάση μου, δεν ξέρω γιατί.
0: Όταν έρχεται μια τέτοια ερώτηση, αυτό είπα εγώ, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Έρχονται πράγματα τα οποία μας εκνευρίζουν. Δηλαδή στο σπίτι μας δεν μπορούμε.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι
2: γιατί
0: θες.
2: Δεν έρχεσαι μια βόλτα προς τη Θεσσαλονίκη, που σε ζητάμε εδώ πάνω να έρθεις? Πού είναι ο Γιώργος και πού είναι ο Γιώργος?
0: Θα έρθω.
1: Πότε?
2: Κάποια...
0: Όταν ερχόμουν δεν με ζητάγατε, τώρα που δεν έρχομαι με ζητάτε.
2: Ήρθε η παρουσίαση του βιβλίου, τίποτα ο Γιώργος. Ήρθε η έκθεση του βιβλίου, τίποτα ο Γιώργος.
1: Έτσι.
0: Θα έρθει η άλλη παρουσίαση του επόμενου βιβλίου.
2: Εδώ εκεί όμως, για πες της Μαριάς, εκεί πιστός.
0: Να σου πω κάτι, δεν χαλάω το γούρι.
1: Λοιπόν, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για την που είσαι δίπλα μου. Πες μου τώρα την απάντηση που έχεις για τη σημερινή μας ερώτηση.
2: Κοίτα, εγώ θα πω όταν πίνει ελληνικό καφέ που κάνει αυτό το...
0: το ρούφιγμα.
1: Έλεος, πραγματικά. Φύσα το λίγο και το θες και με μία φουσκάλα στο κέντρο. Βασίλη μου, αρέσει η απάντησή σου, ελληνικός καφές. Έχεις καταλάβει ακριβώς ότι ψάχνω κάτι. Μέσα στο σπίτι το κάνετε εσείς οι άντρες όλοι και είστε εκνευριστικότατοι. Και ψάχνω κάτι που το 31% είπε ότι μας εκνευρίζει. Άρα είναι και κάτι το οποίο το κάνετε οι περισσότεροι άντρες. Βασίλη μου, ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Βασίλη.
2: Έγινε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως πίνουμε από το μπουκάλι του ψυγείου? Δεν βάζουμε σε ποτήρι νερό και παίρνουμε το μπουκάρι και
1: θα μπορούσατε να παίξετε
0: και
1: γιατί εσύ, Γιώργο μου, δεν παίζεις.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Για πες μου, τι είναι αυτό που κάνει το 31% των ανδρών και εκνευρίζει μια γυναίκα?
3: Oh, yes.
0: Ποιο από όλα αυτά τα πράγματα την εκνευρίζει?
3: Όταν έχει σφουγγαρίσει η γυναίκα, μπαίνει αυτός με τις λάσπες και πατάει και κάνει όλο το σπίτι καινούριο.
0: Ναι, με τα παπούτσα μπαίνει μέσα και τα κάνει μαντάρα.
1: Με τις λάσπες και εγώ τι καθαρίζω, τι σφουγγαρίζω, για ποιον? Για την ψυχή της μάνας μου.
0: Έλα, δεν γιατί καθαρίζω κι εσύ.
1: Γιώργο, ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο. 2-10-300-104-8. Τώρα, από τα πολλά εκνευριστικά πράγματα που κάνει ένας άντρας σπίτι, ήθελα να ξέρουμε τόσα εκνευριστικά που κάνουμε γιατί μας πήρατε, αλλά οκ. Okay.
1: Τι λοιπόν, να κάνουμε, κι εμείς κάπως πρέπει να αναπαραχθούμε. Μια συντροφικότητα να νιώσουμε. Σας χρειαζόμαστε.
0: Να μην πάμε σε πολύ ισχρά ρεψίματα και όλα κτλ.
1: Δεν είναι κλάσιμο, δεν είναι ρέψιμο. Από τώρα έχω δώσει ήδη δύο πάρα πολύ καλές βοήθειες.
0: Βάζουμε τα πόδια μας στο τραπεζάκι του σαλονιού.
1: Μάλιστα. Το 31% καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται.
1: Η ερώτηση έγινε στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται.
0: Εγώ πιστεύεις το κάνω σπίτι μου αυτό?
1: Τι ξέρω, ρε Γιώργο, τι κάνεις και εσύ στο σπίτι σου, δε. Φώναξε με ένα 24 ώρο να σε δω.
0: Έτσι, από περιέργεια, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι...
0: Καλά. Νίκο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Νικόλα μου. Τι κάνουμε πάλι
4: εμείς? Τι κάνετε?
0: Ψάχνουμε να δούμε τι άλλο κάνουμε σε αυτό το σπίτι το ρημαδιασμένο που μένουμε όλοι μαζί και, δεν... και εκνευρίζεται η σύντροφός μας.
4: Μήπως είναι που λερώνουμε τον καθρέφτη την ώρα που λερνόμαστε?
1: Που λερώνετε τον καθρέφτη.
0: Την ώρα που ρίχνουμε νερό, φεύγουν πιτσιλιές.
1: Ναι, που πληνεώσαστε. Δηλαδή, ναι, πραγματικά. Ναι. Μετά δίπλα έχω το πιτσετάκι, γιατί δεν το περνάς λίγο τον καθρέφτη?
0: Δεν έχουμε άζαξ.
4: Γι' αυτό δεν ξέρεις και σε εκνευρίζουμε.
1: Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
0: Κατάλαβα. Έχουμε να βγάλουμε εκνευριστικά πράγματα που κάνουμε μέσα σπίτι. Πάντως βλέπω μόνο άντρες να παίρνουν τηλέφωνο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Για πες μου λίγο, τι κάνουμε και εκνευρίζουμε μια γυναίκα?
5: Πετάμε τα ρούχα στο πάτωμα.
1: Α, τα ρούχα. Πιστεύεις, Αλέξανδρε, μόνο τα ρούχα πετάτε στο πάτωμα ή πετάτε και βρακιά, πετάτε τα φανελάκια,
0: τις
1: κάλτσες? Όχι. Πιο συγκεκριμένο θέλω να μου πείτε, πετάτε κάτω.
0: Το κασκόλ.
1: Αλέξανδρε, η απάντησή σου, το ρούχο θέλω να είναι πιο συγκεκριμένη. Παρακαλώ, δώστε την απάντηση.
0: Ένα συγκεκριμένο ρούχο.
5: Τα εσώρουχα.
1: Μπράβο, τα εσώρουχα. Αλέξανδρε μου, πετάς και εσύ τα εσώρουχά σου το... όταν ξεντύνεσαι δεξιά και αριστερά?
0: Άμα βιάζονται να μπουν στο δωμάτιο.
5: Στο μπάνιο, ναι, ναι.
1: Στο μπάνιο. Α, στο καλαθάκι τα πετάς?
0: Από πάνω.
1: Πρόσκουβας είναι δικό σου, Αλέξανδρε. Έχασες.
0: Καλά, άμα το
5: βρούμε. Καλή
0: γεια σου, Αλέξανδρε μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, ρε Ανδρέα μου, για πες μου λίγο, τι εκνευρίζεις?
6: Εδώ με την Καρούλα, πάμε στην Κίνα με την Καρούλα.
0: Άντε, άντε, καλό δρόμο, καλό ταξίδι.
6: Πού τη σκάσατε?
1: Ναι, τη σκάσαμε. Καλημέρα, καλημέρα, για πάμε να ακούσουμε απάντηση.
6: Λοιπόν, καταρχήν το κλάσιμο, που δεν είναι, το ξέρουμε, λες, το κάνεις στην δεύτερα και λες, έχω άδεια γιατρού. Και δεν σου μιλάει κανένα.
0: Σωστό.
6: Έτσι.
0: Ωραία, πάμε στο επόμενο.
6: Θα έλεγα εγώ. Όταν τρώμε, που γεμίζουμε ψίχουλα μετά το φαγητό. Καθόμαστε στον καναπέ, παιδί μου, μια ταινία, κάτι και θα κάνουμε όλα χαλιά.
1: Ναι. Δεν είχατε μάνα να σας μάθει ότι τα μαζεύουμε. Έχεις
0: όχι,
1: δίκιο, Ανδρέα μου. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
6: Εμείς είμαστε οι άντρες λίγο τσοφαστούλιδες. Αυτό είναι αλήθεια. Ισχύει, ναι, έτσι. Ναι.
1: Εσείς δεν είστε άντρες. Τι λες, μωρέ, εμείς είστε ζώα.
0: Εμείς που παίρνουμε.
1: Το λέτε.
0: Σιγά, ρε, σιγά, πετσετούλα παίρνουμε για να μην λερώσουμε.
1: Την πετσετούλα μετά την τεινάζετε στο πάτωμα.
0: Τι λες, ναι, να γεμίσουμε μυρμήγκια και κατσαρίδες.
1: Πραγματικά, δεν ξέρω πώς τα βγάζουμε πέρα εμείς οι γυναίκες μαζί σας.
0: Καημένα μου κορίτσια, τι τραβάτε.
1: Ροζ κουβάς, γλυκέ μου, είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Αντρικό, γεια σου. 2, 10, 300 και 104. Δηλαδή με τόσα πράγματα που κάνουμε, τόσο χάλια, δηλαδή αρχίζω να σας λυπάμαι ένα πράγμα.
1: Πουπ.
0: Δηλαδή,
1: τώρα αρχίζει να μας λυπάσαι, εγώ δεν ξέρω. Άντε, φύγατε από τώρα. Μου συνειδητοποίησα τι έχω να περάσω με
0: πριν 50 χρόνια σας έχει μείνει αυτό πριν 50 χρόνια. Άντε, ρε.
1: Τι λες, ρε Γιώργο?
0: Επειδή έπεσε εσύ αρούγκανο, φταίμε οι όλοι οι υπόλοιποι.
1: Έχεις ακούσει ότι αυτή εδώ είναι ο ένας ο αρούγκανος? Είμαστε 15.000 εδώ.
0: Πού είναι οι γυναίκες?
1: Ένας που δεν έχω κάνει κάτι από όλα αυτά.
0: Πού είναι οι γυναίκες, να πούνε οι γυναίκες? 2, 10, 300 και 148. Μόνο τις γυναίκες θα πιστέψω. Εμείς οι άντρες τώρα παίρνουμε παραδείγματα που μπορεί να έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Έτσι δεν είναι, Στέφανε?
1: Ναι, καλά.
0: Καλημέρα, Στέφανε.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά, από τη δροσερή Γερμανία.
1: Έτσι,
0: καλημέρα, στη δροσερή. Πόσους βαθμούς έχουμε?
7: 19.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια. Πολύ ωραία θερμοκρασία. Δώσε κι άλλο, δώσε κι άλλο. Πάμε, Στέφανε μου.
7: Ναι, αφού μας έλειωσε 3 εβδομάδες με σαραντάρια, τώρα ηρέμησε.
1: Τέλεια, να σε κάνω
7: μια ερώτηση. Να σε ρωτήσω, τολμάς να φας κουραμπιέ χωρίς πιάτο ή χαρτοπετσέτα στο σαλόνι?
0: Είσαι τρελός. Δεν μπορώ να φάω ούτε ψωμί. Είσαι τρελός.
7: Έτσι, μπράβο. Αλλά η απάντησή μου είναι ότι δεν σηκώνουμε το καπάκι της τουαλέτας όταν πάμε να κάνουμε το ψηλό μας.
1: Και εγώ έχω πολύ ωραία ερώτηση. Στέφανε, είσαι παντρεμένος?
7: Ω, ναι. Αλλά επειδή έχω κόρες πλέον, δεν χρειάζεται να το σηκώσω. Κάθομαι.
1: Α, μπράβο. Έτσι, μπράβο, Στέφανε. Γιατί το σωστό το κατούρμα, το αντρικό γίνεται καθιστός, να ξέρεις.
0: Ναι,
1: το καλύτερο πράγμα.
0: Δηλαδή, αν είχες αγόρια όμως,
7: κοίταξε, αναγκαστικά προσαρμόζεσαι. Δεν γίνεται.
0: Ναι,
7: δεν έχεις το σπίτι, προσαρμόζεσαι.
0: Συμφωνώ.
1: Μπράβο, Στέφανε.
7: Μόνο σκύλος είναι αγόρι, οπότε δεν πιάνεται. Αυτός κατουράει έξω.
0: Αυτός με σηκώνει και πόδι.
1: Στέφανε, να σου πω κάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Συνειδητοποιούμε όλοι μαζί, γυναίκες, άντρες, ότι πραγματικά δεν ξέρετε να φέρεστε μέσα στο σπίτι.
0: Είμαστε ζώα.
1: Πρέπει λίγο να βάλουμε μια αρχή Και τουλάχιστον και εφόσον θα πούμε 1, 2, 3, 15.000 πράγματα ότι δεν τα κάνετε σωστά, να αρχίσουμε να τα κάνουμε όλοι μαζί σωστά και να σας βοηθήσουμε εμείς οι γυναίκες.
7: Αχ, τι ωραίο, Μαρία μου, αυτό, τι ωραίο. Να μείνετε μόνοι σας, όχι, να μείνετε.
1: Ρόσκουβας είναι δικό σου, Στέφανε.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και μας παίρνετε και θέλετε να μας αλλάξετε. Έτσι με πήρες. Και να κλάνω και να λερώνω και να κάνω.
1: Όχι, δεν σε πήρα έτσι.
0: Έτσι με πήρες. Όταν ήρθες να.
1: Τον πρώτο μήνα ήσουν καταπληκτικός.
0: Ναι, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Να σας πω κάτι. Το νομίζω ότι βρήκα την απάντηση, παιδιά. 2-10-300-1048. Το 31% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο άντρας. Σωστά.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι. Να σου πω ποιο είναι.
1: Πες.
0: Ότι συγκατοικούμε. Το 31% είναι εκνευριστικό. Δεν έπρεπε να συγκατοικούμε. Να σου δημιουργώ τόσα προβλήματα και τόσα άγχη στο κεφάλι σου. Θα έπρεπε να μένουμε χώρια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Βασιλική μου. Τι κάνει ο σύντροφό σου και σε εκνευρίζει?
8: Πάρα πολλά.
0: Κατάλαβα.
1: Επιτέλους μια γυναίκα που θα πει
0: τη
1: μεγάλη αλήθεια.
0: Για πες.
8: Παντόπλα. Μια μικρή βοήθεια, γιατί είναι χιλιάδες πράγματα, δεν ξέρω.
0: Σιγά μωρέ. Πού είναι χιλιάδες, τι το πήρες τότε?
1: Δεν μπορώ, Βασιλική θεά. Πες μου το ένα που σε εκνευρίζει, το οποίο το κάνει μπορεί και καθημερινά.
8: Τα πόδια τα μπουκάλια στο ψυγείο που πίνει και από το μπουκάλι και τα αφήνει και άδειο κιόλας.
1: Το ίδιο κάνει και με τις παγωθήκες, έτσι, με τα παγάκια. Αδειάζει τα παγάκια.
8: Ναι, εντάξει, ναι. Και παγωθήκες, λεκάνες, ρούχα, κάλτσες, τα πάντα. Ροχαλίζει τα πάντα.
0: Κλάνει, ρεύεται, ροχαλίζει όλα.
1: Πραγματικά.
8: Αυτά δεν τα κάνει, εντάξει.
1: Αλλά τα κάνει στην τουαλέτα. Μπράβο, δικό σου είναι updated version. Λοιπόν, Βασιλική μου, πάμε να παίξουμε με το άδειο, με το άδειο μπουκάλι νερού, σωστά?
8: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία η απάντησή σου. Σε καταλαβαίνω. Τα ίδια περνάμε όλες οι γυναίκες. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο γυναικείο φίλο. Και Βασιλική. Ρόσκουβα είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Υπομονή και κάνε όνειρα.
0: Κάνε υπομονή, κάνε υπομονή. Κάποια στιγμή θα φύγει.
1: Γιώργο.
0: Ρε φίλε.
1: Γιώργο.
0: Με τόσα πράγματα που κάνουμε, δηλαδή. Θα ήθελα αύριο να φέρει την αντίθετη ερώτηση.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, Στέλιο.
9: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Στέλιο μου. Τι είναι αυτό που κάνουμε και εκνευρίζει τις γυναίκες το 31%?
9: Πετάμε τα ρούχα δεξιά-αριστερά, αλλάζω τάχτα.
1: Πετάμε τα ρούχα δεξιά και αριστερά στο πάτωμα, συγκεκριμένα τα σόβρακα, τα πουκάμισα, τα τζιμ παντελόνια, τις κάλτσες, τα παπούτσια.
0: Έλα, πάρε.
9: Έχει συγκεκριμένα, δεν λες.
1: Όχι, απλά ήθελα να τα αναπτύξω. 1, 2, 3, 10. Αχ, Θεέ μου, Ρόσκουβα είναι δικό σου, Στέλιο. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Στέλιο μου, δεν πειράζει. 2, 10, 300 και 148, η ερώτηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το 31% παιδιά των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός τους μέσα στο σπίτι και όπως καταλαβαίνουμε γίνεται ένας πανικός με τα πράγματα τα οποία κάνετε εσείς οι άντρες. Απλά το 31% των γυναικών καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ψάχνουμε το συγκεκριμένο μεγάλο ποσοστό την απάντηση.
0: Καλημέρα, Ελένη.
10: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Ελένη μου. Τι κάνει ο σύντροφός σου και σε εκνευρίζει τα μάλα?
10: Πολλά, όπως είπε η προηγούμενη.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί μας έγινε.
10: Θέλω να ρωτήσω τη Μαρία. Το θηρίο.
1: Παρακαλώ.
10: Είναι σε κάποιο συγκεκριμένο δωμάτιο?
1: Πιάνει πολλά δωμάτια. Δώσε. Μπορούν να γίνουν σε πολλά δωμάτια το συγκεκριμένο.
10: Οπότε αναιρείς αυτό που σκέφτηκα.
1: Όχι, πες το εσύ τώρα, θα δούμε τώρα.
0: Πες το. Γιατί σκέφτηκα κι εγώ ένα.
10: Όταν ξυρίζεται στο μπάνιο.
1: Ναι.
10: Και γεμίζει όταν... τρίχες.
1: Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου, μιλάμε τώρα τρίχες κεφαλιού. Τρίχες μουσακίου, τρίχες μουστακίου. Όταν κόβει τα νύχια του και πετάγονται δεξιά και αριστερά. Πού Ελένη, τι είπες τώρα?
0: Τι μας βρήκανε, βίσκες.
10: Είναι
0: συνεχίες.
10: Πάρα πολύ εκνευριστικό, γιατί έχει να καθαρίζει το όλο τον μπάνιο μετά.
1: Και μόλις το έχεις καθαρίσει, το θέμα είναι να πάει να τα κάνει την ίδια μέρα. Μην αφήσει ένα 24ωρο να φαίνεται λαμπίκο η τουαλέτα.
0: Τι κορίτσια, τι τραβάει. Podcast να τα κάνετε.
1: Θα ήταν τέλειο. Ελένη μου, υπέροχη απάντησή σου. Καθόλου εκτός θέματος, αλλά ρόζο κουβάς είναι δικό σου. Ελένη μου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Ελένη μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Μία που είπε ότι γίνεται σε όλα τα σημεία του σπιτιού.
1: Ναι.
0: Μήπως στον έρωτα.
1: Σε πολλά.
0: Σε πολλά μέρη του σπιτιού γίνεται το συγκεκριμένο που έχω στο μυαλό μου. Μήπως, ρε παιδί μου. Στον έρωτα.
1: Παρανοείς.
0: Λερώνουμε περισσότερο.
1: Τι.
0: Πώς να το πω τώρα. Δηλαδή, όταν κάνουμε έρωτα, λερώνω.
1: Δεν ξέρω τι να πρώτο πετάξω.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γιάννη.
0: Γιάννη.
1: Έλα, Γιάννη. Δεν έχω
0: Γιάννη. Έχω Γιάννη. Νικολέτα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικολέτα.
11: Καλή
0: καλημέρα.
11: Εβδομάδα.
0: Επίσης. Για πες μου λίγο, τι κάνει ο σύντροφός σου. Και... Πες το.
11: Μου πλένουν τα χέρια στο μπάνιο και λύβονται στο καθρέφτη που κάνουν το...
1: Που πετάνε εδώ.
0: Α, τεινάζει τα χέρια του, να φύγει το νερό.
11: Ναι. Που δεν τους σκουπίζουν τα χέρια τους γενικά στο καθρέφτη, αυτό εννοώ.
1: Άστα να πάνε τώρα, δεν
11: που
1: ξέρω.
11: Που λείπονται τι... αυτά.
1: Α, χάσε, Νικολέτα, και εσύ έβγαλε έναν στεναγμό. Πραγματικά νιώθω ότι περνά δύσκολα.
0: Πόσα κάνουμε.
1: Νικολέτα, μου ρόζ κουβάζει είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Έχασε. Αλλά μπράβο σου, μπράβο.
0: Γεια σα, Νικολέτα, καλημέρα. Εγώ μαζεύω τώρα εδώ να δω πόσα κάνουμε, ήθελα να ξέρω. Πάνω.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πάνω μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
12: Καλή εβδομάδα.
0: Για πε, βρε πάνω.
12: Λοιπόν, τη λεκάνη τη τουαλέτα δεν καθαρίζουν.
1: Τη λεκάνη της τουαλέτας δεν καθαρίζουν από πιτσιλίτσες ή από το χοντρό έτσι που κάνετε και λίγο...
12: Από όλα.
1: Από όλα.
0: Κατάλαβα.
1: Ρε πάνω να σε ρωτήσω κάτι που σε βρήκα εύκολο.
12: Ναι.
1: Γιατί δεν καθαρίζετε τις πιτσιλιές, συχαίνεστε, τις δικές σας τις πιτσιλιές.
12: Εγώ τα καθαρίζω όλα.
1: Αυτά τώρα, παιδιά,
0: πια, αυτό λέω παλιά, μπορεί να ισχύουν όλα αυτά, αλλά τώρα πια έχουμε γίνει λίγο πιο... Νικοκυρές.
1: Έχω ζωντανό, έχω ζωντανό παράδειγμα.
0: Έτυχε ένας.
1: Και πολύ δικό μας άνθρωπο.
0: Έτυχε ένας, ρε πουλάκι
1: μου. Δεν είναι ένας, είναι συνέχεια.
0: Εγώ
1: όλοι.
0: Και ο Πάνος έχουμε γίνει νοικοκυρές.
1: Ναι, ρομπότ. Λοιπόν.
0: Θα σου καθαρίσω το σπίτι.
1: Να ρωτήσω κάτι πάνω. Σε έμαθε η γυναίκα σου να το καθαρίζεις ή από μόνο σου ένιωσες ότι πρέπει να το καθαρίσεις?
13: Από πάντα το ήξερα ότι πρέπει να τα καθαρίσω.
1: Μπράβο Πάνο, ωραία δουλειά έκανε
0: πάρε
1: η μαμά σου.
0: Ρος
1: κουβάς είναι δικό σου. Πάνο μου έχασες.
0: Γεια σου ρε Πάνο, ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Καλημέρα Αντριάννα.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για πες μου ρε Αντριάννα μου, τι κάνουμε εμείς οι άντρες και σας εκνευρίζει? Τι άλλο ακόμα?
14: Αυτές τις καταραμένες τις κάλτσες.
1: Ναι. Απαναγιά μου. Πες.
0: Τι κάνουνε?
1: Έλα μου,
14: που τις πετάτε δεξιά και αριστερά και πρέπει εμείς να τρέχουμε να τις μαζεύουμε και να τις φτιάχνουμε σαν τη χαμένη Ατλαντίδα.
0: Έχω γυναικείο DNA. Εγώ αν η γκάλτσα δεν πάει στα άπλυτα ή θα τη χώσω στο παπούτσι μέσα που φοριέται ακόμα μία μέρα, δεν πάω, δεν την πετάω.
1: Εντάξει, μπορείς να μην παίξεις στο συγκεκριμένο. Δηλαδή πραγματικά μην παίξεις. Σήμερα τα κάνεις όλα σωστά.
0: Μα ναι.
1: Η κυρία Μπιθκότσι μας ήρθε εδώ. Όλα σωστά. Προχώρα, Γιώργο. Αντριάννα, πες τα δικά σου την κάλτσα, κορίτσι μου. Η κάλτσα αυτή έχει μείνει μόνη της. Την ψάχνουμε δεξιά και αριστερά. Ωχ, Αντριάννα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αντριάννα μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άμα, παιδιά, πείτε την απάντηση πραγματικά και το συνειδητοποιήσετε ότι αυτή είναι η σωστή, θα πείτε πω, είναι δυνατόν να μην το έχω πει ακόμα.
0: Έλαντε. Καλημέρα, Νίκο.
15: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Για πες μου, ρε Νίκο, τι κάνουμε και εκνευρίζουμε μια γυναίκα?
15: Γιατί, Γιώργο, έχω μια ένσταση προς τη Μαρία.
0: Όλη δική σου,
15: για τις πιτσιλιές.
1: Ναι, για πες, Νίκο.
15: Μαρία, έχεις δει αγοράκι το πρωί να πάει να κάτσει?
1: Ναι, αμέ.
0: Ναι, δεν χωράει.
15: Έχει πρόβλημα. Όλες οι πιτσιλιές απ' έξω πάνε μετά.
1: Ωραία.
15: Αφού είναι όλα πάνω εκεί.
1: Ωραία, πήγαινε κατούρα, ξέρω
0: στη
1: εγώ.
0: Ζουζιέρα.
1: Όχι στην τουζιέρα, πας καλά να αποκατορίσεις την τουζιέρα. Παιδιά, να σας πω κάτι, το έχω δει ότι το κάνετε οι άντρες και από τότε μπαίνω με την παντόφλα μέσα να κάνω μπάνιο. Δηλαδή είμαστε.
0: Το ξεβγάζουμε μετά.
1: Ναι, το ξεβγάζουμε.
15: Με στολίνα πηγαίνει.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, φαίνεται ότι είσαι κυπρικισμένος, πες την απάντησή σου.
15: Λοιπόν, όταν κάνουμε μπάνιο και βγαίνουμε και απλά αφήνουμε την πετσέτα, ρε παιδί μου, έτσι όπως είναι λίγο νοπή. Όπου βρούμε, εκεί που θα βρούμε τα ρούχα για να τη
1: φτιάξουμε. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω, βρε Νίκο μου. Τελικά όλοι βγαίνετε με το ίδιο DNA, καμία διαφορά κανένα σας. Ροσκουβάς είναι δικό σου και άλλαξε το, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι μετά από αυτό το θηρίο σήμερα θα ψάχνουμε έναν άντρα ο οποίος...
1: Είναι φυσιολογικός, ε.
0: Όχι, το φυσιολογικό είναι αυτό έτσι, γιατί έτσι μας μάθανε οι μαμάδες μας. Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Ιωάννα. Έλα, δεν έχω Ιωάννα.
0: Δεν έχουμε Ιωάννα, έχω Νίκο. Νίκο.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. Για πες μου, Νίκο, τι κάνει το 31% και εκνευρίζει τις γυναίκες?
16: Δώσ' μου ένα λεπτό για να πέσω από το φορτηγό, περίμενε.
1: Όπα, μην πέσεις.
0: Όπα, περιμένουμε.
1: Πάρ' το χρόνο σου.
16: Ένα λεπτό, δώσ' μου.
0: Ναι. Το 31% των γυναικών λέει ότι εκνευρίζεται όταν το κάνει αυτό ο σύντροφός της.
1: Μέσα στο σπίτι.
0: Μέσα στο σπίτι και γίνεται και σε διάφορα δωμάτια. Δεν γίνεται μόνο στην κρεβατοκάμαρα ή το τέτοιο, γίνεται παντού.
1: Θα μπορούσε να γίνει σε πολλά δωμάτια.
0: Έλα, σ' ακούω.
16: Καπνίζουμε.
1: Πού καπνίζετε, μέσα στο σπίτι?
0: Παντού.
1: Πας καλά.
0: Γιατί απαγορεύεται.
17: Για να μου λες. Αφού μου λες σε όλα τα δωμάτια.
1: Ναι, αλλά το κάπνισμα δεν γίνεται σε όλα τα δωμάτια. Κανόνισε. Δεν μπορώ. Τις κουρτίνες που σου έχω πλύνει
17: το πρωί.
0: Συγγνώμη.
17: Μαρία,
1: μείνεις χωρίς γυναίκα και γίνεται. Θα λες δεν γίνεται τελικά.
0: Θα πάρω μια καπνίστρια.
1: Νίκο. Ναι, θα βρωμοκοπάει όλο το σπίτι.
0: Τι σε πειράζει εσένα.
1: Νίκο.
17: Έλα.
1: Χάσες.
0: Χάσαμε ρε Νικόλα. Χάσαμε. Πάρε ένα κουβαδάκι τώρα και σε άλλη παραλία και εσύ. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιάννη.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Γιάννη μου. Για πες το.
18: Ρωτού πω τι έχω σκεφτεί.
1: Ναι.
18: Αφού έχουμε τόσα άσχημα πάνω μας, τι μας θέλουν.
0: Ναι, αυτό ρωτάω κι εγώ.
18: Μπορεί να μου πει.
0: Κι εγώ αυτό ρωτάω, ρε Γιάννη.
1: Να έχουμε ένα έξτρα παιδί στο σπίτι σας θέλουμε. Για πείτε τώρα την απάντησή σας.
0: Για να έχουν να βρίζουνε.
1: Ναι.
18: Εγώ πιστεύω τα πόδια πάνω στο τραπεζάκι και βλέπουμε μουντιάλ και πίνουμε μπύρες και πατατάκια.
0: Και βρίζουμε και φωνάζουμε και όλα.
1: Και λες μετά, μα γυναίκα, τα μάζεψα τα σκουπιδάκια που έκαναν από τα πατατάκια και όλη η μπροστά σου περιοχή στο μπλουζάκι είναι με πατατάκια.
18: Και εσάς γιατί σας έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να τα μαζέψουμε εμείς αυτά.
1: Για να καθαρίζουμε, Γιάννη. Μπαμπάι, αγόρι μου, φύγε.
0: Συγγνώμη, τόση ώρα. Περίμενε, ρε πουλάκι μου, τι φταίει ο άνθρωπος. Εσείς καταλήγετε να είστε στην οικοκυρέ μας. Εμείς συζητήσαμε
1: κάτι. Θα πάρει τα ποντίκια, ρε Γιώργο. Σιγά, θα έρθει η μάνα σου και θα λέει πώς τον έγινε έτσι τον κανακάρι μου, δεν τον έμαθα εγώ έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, κι εγώ δεν γεννήθηκα για να είμαι σκλάβα σου.
0: Μη με πάρει.
1: Θα το σκεφτώ πολύ καλά.
0: Μη με πάρει. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Τι κάνει ο σύντροφό σου και σε εκνευρίζει?
19: Είναι το ροχαλιτό.
1: Αχ, Κωνσταντίνα μου, είσαι καινούρια παίκτρια.
19: Ναι.
1: Μόνο ροχαλίζει. Ο δικό σου δεν έχει και τίποτα άλλο που κάνει κακό.
0: Σε εξαέρωση.
19: Αφήνει τα πιάτα από εδώ και από εκεί.
1: Πες το κι αυτό, πες κι άλλα, πες κι άλλα, έχεις χρόνο.
19: Τι άλλο να πω, εγώ τις κάλτσες ήθελα να πάρω να πω πρώτα.
1: Άστα να πάνε, άστα.
0: Να κάνω μια ερώτηση, βρε Κωνσταντίνα, ο δικός σου βάζει τη μία κάλτσα μέσα στην άλλη και αρχίζει και παίζει?
1: Ορίστε. Ούτε ο δικός μου.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, είπαμε όλες τις βλακίες θα τις κάνει. Κωνσταντίνα, ροζ κουβάζει είναι δικός σου, κοριτσάρα μου. Έχασες.
0: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέλπο.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μέλπο μου, καινούρια παίκτρια από πού?
20: Καλή εβδομάδα. Από Χαλκούτσι φεύγω, πάω Μαρούσι.
1: Πες την απάντησή σου.
20: Λοιπόν, από την εμπειρία πολλών χρόνων θα πω ότι παίρνετε ασύστολα σε κάθε δωμάτιο.
1: Σε κάθε δωμάτιο, λες και δεν ξέρει ότι το δωμάτιο που πρέπει μόνο να κλάσει είναι η τουαλέτα.
0: Την κράταγε όλη μέρα. Το κράταγε ο άνθρωπος όλη μέρα στη δουλειά.
20: Αυτό είναι η απορία μας.
1: Κλάσει στην εξώπορτα.
20: Γιατί παντού.
1: Πόπο παντού και μετά χαίρεται κιόλας του λες φίλε μου έκλασες. Εγώ όχι μα πως βρωμάει.
20: Είναι φυσική ανάγκη και, μεγαλώνω και γιο φαντάσου.
0: Σε λίγο θα κλάνουνε δύο.
1: Γιώργο Μέλπορο σκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
20: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έπρεπε να πάρετε μάσκες. 2-10-300-1048 Νικολέτα.
21: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, πες
21: το ρόλο. Μπαίνουν σπίτι, ξαπλώνουν στον καναπέ και μετά σηκώνονται, δεν τον φτιάχνουν.
1: Αχ, αυτό να ήταν μόνο πραγματικά να κάνανε
0: και αυτό.
1: Αυτό
0: το κάνουμε.
1: Το, φυσικά. Εννοείται ότι δεν συμμαζεύετε ούτε τον καναπέ, ούτε μπορείτε να φτιάξετε λίγο το παπλωματάκι από το κρεβάτι. Περιμένετε όλα η σκλάβα Μαρία, η σκλάβα Νικολέτα, ας πούμε. Άρε,
0: μην
1: Νικολέτα.
0: Τα κάνετε.
1: Ρε, θα μας φάνε.
0: Ας μας φάνε. Από το να μας πρίζετε τα αυτιά, ας μας φάνε. Κροκόδιλοι, καρχαρίες και όλα.
1: Στο 2-10-300-1048 έχετε ένα ασφαλές περιβάλλον να πείτε όλα σας τα προβλήματα. Γυναικάρες μου όμορφες, άντρες που έχετε την αυτογνωσία. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Νικολέτα, έχασες.
0: Μήπως ρε πουλάκι μου, κάθομαι και παίζω όλη μέρα κινητό. Μπαίνω σπίτι σε οποιοδήποτε σημείο αντί να σου δώσω σημασία, παίζω με τον μπιμπλίκι μου.
1: Μπα, μακάρι να ήταν και αυτό.
0: Μήπως κάνω, έρχομαι στο σπίτι και σου λέω, κοίτα τι έμαθα σήμερα και σου δείχνω το νέο μου παιχνίδι, το πυροκλανίδι.
1: Προχώρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες τώρα, Δημήτρη.
22: Εγώ έχω να πω ότι οι γυναίκες πάνε τα νεύρα τους επειδή.
0: Ναι.
22: Εμείς τα γόρια κάνουμε.
0: Έλα.
22: Αταξία, να το πω. Δεν μαζεύουμε συνέχεια τα ρούχα μας, τα παπούτσια, όλα τα πάντα.
1: Πολλά πράγματα κάνετε, Δημήτρη μου. Ακούω, Δημήτρη, ακούω πρόβατα δίπλα σου.
22: Ναι.
1: Τα άκουσα εγώ τον Μποστάνιο, Δημήτρης. Ο Δημήτρης ξέρει τι πρέπει να κάνει στη γυναίκα του, έτσι, Δημήτρη μου.
0: Γυρνά σπίτι, μυρίζει πρόβατα.
22: Έτσι, ακριβώς, αλλά όμως πρέπει να σε ακούμε όμως τη γυναίκα.
1: Μπράβο.
0: Και γυρνά σπίτι, μυρίζει προβατήλα γιατί είχε πάει για δουλειά και μετά σου τι λέει κιόλα από πάνω.
1: Ρόσκουμα, Δημήτρη μου, είναι δικό σου.
22: Δεν πειράζει.
0: Γεια σου,
1: φιλιά πολλά και στα προβατάκια σου, μπέι.
0: Πάρ' το, ρε θηρίο, πάρ' το. Επειδή δεν θέλω να το συνεχίσω. Τι να συνεχίσω, τι άλλο να κάνουμε. Δεν έχουμε
1: καλά,
0: αφήσει
1: τίποτα. Καλά, το νούμερο ένα δεν το είπε κανένας, δεν πειράζει.
0: Ήθελα να ξέρω, ένα καλό κάνουμε. Έτσι από περιέργεια.
1: Άμα κάτσω να σκεφτώ τώρα, αν μπορεί να βρω.
0: Ένα. Μπορεί να μου πεις ένα καλό που μπορεί να κάνουμε. Ένα.
2: Γιώργος και Μαρία. Με το Λα Λα Λα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι!
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα!
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
23: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
24: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
25: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
26: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
27: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
28: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
29: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
30: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral The Dusi. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral The Dusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
5: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ολιά της. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά.

0: Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
0: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

δίψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Με 32 να φτάνει η θερμοκρασία στην πόλη Καλκίδα. Η μέγιστη θερμοκρασία και από αύριο ξεκινάμε τη μεγαλύτερη άνοδο. Να βαράμε 37 36 άρια και έχει ο Θεός. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 33 και αύριο άνοδο και εκεί. Και πάμε και μια βόλτα Θεσσαλονίκη με 33 βαθμούς Κελσίου. Με πολύ, πολύ αραιή συννεφιά.
1: Και πάμε μια βόλτα φυσικά μέχρι την πινσαρία του Αλιμπινίση, ρε παιδιά. Για την κόλλα αυτή πίτσα εμείς και μας αρέσει η πίτσα από τον Αλιμπινίση γιατί έχει αφράτη ζύμη. Έχει πίτσες από όλες τις ποικιλίες που μπορείς να φανταστείς. Έχει πίτσα special, πίτσα μαργαρίτα, πίτσα πεπερώνε και φυσικά υπέροχα ζυμαρικά, υπέροχες σαλάτες. Ό,τι και αν φανταστείς εσύ και η οικογένειά σου, ακόμα και οι φίλοι σου μαζί με την πυρίτσα, διαλέγεις από την πινσαρία του Αλιμπινίση και κάνεις την παραγγελία σου. Ξεκινάμε τα deliveries από τις 12 και μετά. 22-2-10-25-20 η πινσαρία του Αλιμπινίση, παιδιά, είναι εδώ και στο Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, και επειδή έχουμε jackpot στο Joker, θέλω να μου πεις 5 συν 1.
1: Πότε κληρώνει σήμερα?
0: Κληρώνει αύριο.
1: Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, πόσα θες, θα πάρω το 50% άμα κερδίσουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δώστο.
0: Θα μου δώσεις το 50% που θα παίξω.
1: Αφού εσύ θα το κερδίσεις που θα το παίξεις.
0: Ναι, εννοώ ότι θα πρέπει να μου δώσεις τα μισά λεφτά.
1: Άμα τα κερδίσεις, εσύ πρέπει να μου δώσεις τα μισά λεφτά.
0: Άκου λίγο. Όταν θέλεις το 50%, πρέπει από το δελτίο να μου δώσεις τα μισά χρήματα.
1: Όχι, μα γιατί σου λέω τους αριθμούς που είναι και πολύ τυχερά. Θα παίξεις εσύ, βάζεις τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Βάζω εγώ την γνώση.
0: Την τύχη.
1: Μπράβο, μέσα. Και μοιραζόμαστε. Πόσα εκατομμύρια είναι, Γιώργο?
0: 4.300.
1: 4.300. Μ' αρέσει που αυτό το πρωινό δεν ξεπουλιέται. Δεν
0: όχι,
1: παίζει
0: ρε, ποτέ.
1: Τυχερά παιχνίδια. Δεν παίζει τίποτα από όλα αυτά.
0: Δεν είπαμε να πάμε να παίξουμε καζίνο και φρουτάκια. Είπαμε να παίξουμε ένα τζόκερ.
1: Γιατί και αυτά καλά είναι.
0: Ρουλέτα νούμερο.
1: Εγώ τη σύνταξή μου εκεί θα την τρώω. Για πες.
0: Κατάλαβα.
1: Πόσα θες?
0: 5 συν 1 σου λέω.
1: 5 συν 1. Από το 0 μέχρι
0: το 49.
1: Το 49. Ωραία. 5 συν 1. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Γιώργο μου, με το.
0: Άμα είναι να το κάνουμε ολόκληρη ιστορία, πες. Έλα,
1: 10.
0: 10.
1: 13.
0: 13.
1: 22.
0: Ναι.
1: 44.
0: 44.
1: 3.
0: 3.
1: Και ο μαγικός αριθμός.
0: Ναι.
1: 21.
0: Ωραία.
1: Όσοι τυχεροί, μην το παίξετε, γιατί θα κερδίσει αυτό.
0: Λοιπόν,
1: θα...
0: σας τα ξαναλέω τι είπε η Μαρία. 10,
1: Γιώργο!
0: 13, 22, 44, 3 και 21 τζόκερ.
1: Αν τα παίξουν όλοι που ακούμε, από 100 ευρώ θα πάρουμε. Μην είσαι χαζός.
0: Όχι, όλα τα πεντάρια παίρνουν 100 χιλιάρικα. Όσα και να βγούνε.
1: Ωραία, λοιπόν, μαζεύουμε εμείς τα 100 χιλιάρικα. Άμα παίξετε και κερδίσουν οι αριθμοί που έδωσα,
0: πέρα μας δώσετε
1: τα
0: μισά.
1: Όλα στο Shock FM.
0: Θα μας δώσετε τα μισά.
1: Θα τα μοιράζουμε μετά εμείς.
0: Άμα πιάσετε, έλατε να μου το πείτε.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Και ψάχνουμε το μυστικό μας ήχο, παιδιά. 2-10-300-104-8. Έχουμε τρεις τυχερούς που θα βγουν στον αέρα και θα κάνουν τη δική τους μαντεψιά στο συγκεκριμένο ήχο που ψάχνουμε. 2-10-300-104-8. Άκου πολύ προσεκτικά. Τρένο, πλυντήριο, στεγνοτήριο δεν είναι. Τι είναι όμως? Στο 2-10-300-104-8 δηλώνει συμμετοχή και να κάνεις την πιο τρελή σου μαντεψιά. Πες αυτό που σου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν με τη μία, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά, αρκεί να βρεις αυτόν εδώ τον ήχο και να κάνεις τη δική σου μαντεψιά. Πού πάει το μυαλό σου, Μαρία?
3: Τι σκέφτομαι τώρα, δεν θα σου πω, θα είμαστε εκτός θέματος.
2: Τι σκέφτεσαι, Μαρία?
3: Πίκλεις αγκουράκια.
2: Πικλομηχανή δεν είναι. 2-10-300-104-8. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε στο μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show?

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
11: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβίας.
13: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η εργοδομή Ο Μην Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
14: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7292.

0: θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής, θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα public και more.com.
2: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
3: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!»
4: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
3: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
5: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Good morning.
8: Good morning.
9: Good morning, everyone.
10: Wake up.
6: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για πες μου, βρε Αντώνη μου, τι είναι αυτό εδώ πέρα που ψάχνουμε.
2: Κληροτίδα.
1: Πώς?
2: Τα μπαλάκια μέσα που... Κληροτίδα, τα μπαλάκια που κάνουμε για την κλήρωση Joker Kino, τέτοια.
1: Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι, ρε Αντώνη μου, δεν είναι αυτό, δυστυχώς. Δεν πειράζει, μπορώ να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Χριστό.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστό μου. Για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι τούτο?
3: Μπαρουτόμιλος.
1: Μπαρουτόμιλος. Λες αυτό εδώ να είναι μπαρουτόμιλος? Δεν είναι, ρε Χριστάρα μου, δεν είναι. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή και να κάνεις και άλλη μαντεψιά. Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, άκουρε, Γιάννη.
4: Και πάλι.
1: Πού πάει το μυαλό σου?
4: Θα χρειαστώ λίγο τη βοήθεια σου, είμαι ανάμεσα στα δύο.
1: Για
4: ή
1: πες.
4: Μηχανήματα σε εργοστάσιο χρηστοφοντουργία,
1: ναι.
4: Ή μηχανές πλοίων.
1: Μάλιστα.
4: Τώρα.
1: Τώρα θα σου πω εγώ. Κανένα από τα δύο. Δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου. 2-10-300-104-8. Δηλώνει συμμετοχή σα για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show. Ό,τι και να σκεφτεί, πες το. Μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Αν έχει γενέθλια, γιορτούλα, ό,τι και να έχει και θέλεις να το φέρεις κάποιο τραγούδι, εδώ είμαστε παιδιά. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η κυρία Ανδριάννα.
2: Ναι, ναι.
3: Είμαστε από τη δισκογραφική εταιρεία του Πάνου του Τσαλίκη. Και θέλαμε να σας πούμε ότι είστε από τις τυχερές οι οποίες κερδίσατε 10 διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη του πρώτη συναυλία που θα γίνει στο Κατράκιο Θέατρο. Και θα φυσικά θα πει όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως το «Και σε θέλω». Κυρία Ανδριάννα, Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι, είστε εδώ?
2: Εδώ είμαι, αλλά δεν έχω πιστέψει τίποτα από όλα αυτά που λέτε.
3: Γιατί?
2: Μάλλον θέλετε πρωί-πρωί να μας με γλεντήσετε.
3: Όχι, αλλά να γλεντήσουμε παρέα με τις 10 διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να πάρετε 9 ακόμα δικά σας άτομα και να έρθετε οικογενειακώς, γιατί μάθαμε ότι σας αρέσει πάρα πολύ ο Πάνος ο Τσαλίκης και φυσικά έχει όλες τις επιτυχίες.
1: Μόνη της μιλάει, κλείζει.
3: Το κλείσε! Το κλείσε!
1: Τώρα, απλά σ' αφήνω κι εγώ.
3: Γιατί είναι Γιώργο!
1: Γιατί ο Πάνος ο Τσαλίκης τραγουδάει ρουβά.
3: Έλα!
1: Τι έλα ρε εσύ. Εντάξει, είπαμε Πάνος Τσαλίκης, ρουβάδες. Εντάξει, μπάμε έκανε ότι είναι χάλια φάρσα.
3: Γιώργο!
1: Μίλε τώρα στην Ανδριά να κάνουμε
3: κάτι.
1: Αν το σηκώσει. Ναι, Χριστίνα.
2: Παρακαλώ.
3: Ανδριάννα μου, μην το κλείσεις, περίμενε. Μια φαρσούλα σου κάναμε, συγγνώμη πάρα πολύ.
2: Ποιος είναι?
3: Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Από το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show σου τηλεφωνούμε. Έχω τον Γιώργο Καρτελιά απέναντί μου.
1: Και είναι και η Μαρία Μπούτσικα που σε έκανε μπουτσικάκι. Μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο ο Λέανδρος.
2: Το Λέανδρο.
1: Και να σου στείλει μια γλυκιά καλημέρα έτσι με λίγο τσαλικάκι.
3: Έτσι.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω να μου δώσετε προσκλήσεις για Τσαλίκη όμως.
3: Εμείς έχουμε και τον Πάνο Τσαλίκη όμως.
1: Εμείς έχουμε και τον Πάνο Τσαλίκη που τραγουδάει τα τραγούδια του Ρουβά. Τώρα τι να σου πω. Στην επόμενη συναυλία κάτι θα σου φτιάξουμε για τον Τσαλίκη. Κάτι θα σου φτιάξουμε.
2: Αυτός μου κάνει.
1: Λοιπόν, να έχεις μια όμορφη μέρα, Ανδριάννα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Είδες πως τα φτιάξαμε όμως όλα όμορφα. Για τα δικά σας έτσι φαρσάκια, γιατί τα κάνουμε με 100% επιτυχία. Και ξέρετε γιατί τα κάνουμε με 100% επιτυχία? Γιατί τα κάνουμε με πολύ αγάπη. Έτσι βάζουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μέσα. Στο 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
1: Μπορεί να κάνουμε και τον Χρήστο Κατατζίδη.
3: Ναι, καλά, εννοείται. Και τον Μιχάλη Ρόκο.
1: Ναι. Και τον Γιώργο Ρουβά.
3: Τον Νίκο Χατζηγιάννη.
1: Τι να είναι. Έλα ρε Δημήτρη, σήκωσε τη γενέθλια σήμερα.
3: Τον Παναγιώτη Αργυρό. Έχουμε μεγάλη δισκογραφία.
1: Το Γιάννη
3: Ιωάννη. Γιάννη
1: Ιωαννίδη. Τον Αλκίνο ρε. Έλα Χριστό. Όσοι έχουν γενέθλια σήμερα το σκόνο.
3: Εν τω μεταξύ δεν είπαμε καθόλου τις γυναίκες. Μιρέλα Φουρέιρα.
1: Ναι. Γιάννα Παπαρίζου. Ναι. Χριστό.
4: Ναι.
1: Έλα Χριστάρα. Ναι. Χριστάρα καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς Χριστό μου.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου,
4: ευχαριστώ
1: το βρεις
4: πολύ.
1: Τώρα που κλείνεις τα 20.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 22, σου εύχονται χρόνια πολλά μέσα από το Show Cafe Morning Show.
4: Τόσο
1: είμαστε. Συνομήλικοι είμαστε, Χριστό μου. Συνομήλικοι.
4: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν,
4: είσαι λίγο ένα χρόνο μικρότερο από εμένα.
1: Εντάξει, μην τα λέμε τώρα αυτά, δεν πειράζει. Ένα χρόνο τώρα είναι τίποτα. πτέσμα. Λοιπόν, η γυναίκα σου η Άννα και τα κορίτσια σου η Ιωάννα και η Χριστιανά σου εύχονται χρόνια πολλά μέσα από το Show Cafe Morning Show.
4: Το κατάλαβα.
1: Και σε περιμένουν πολύ ωραίες εκπλήξεις σήμερα στα γενέθλιά σου, να ξέρεις.
4: Όλα θα γίνουνε.
1: Όλα. Έχει
3: καταλάβει. Καλέ Χρήστο, περίμενε λίγο. Περίμενε, μην το κλείσει. Χρήστο, είσαι εκεί.
4: Δεν το κλείνω, δεν.
3: Μπράβο. Εμείς, επειδή καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα μπιφ στην οικογένειά σας για τις ροζ τις κούπες μας.
4: Ναι.
3: Θα σου ετοιμάσουμε να σου φέρουμε 3 ακόμα ροζ κούπες, εντάξει.
1: Για να πίνετε όλοι το γάλα σας διαφορετικά.
4: Ένα υπάρχει, ναι.
3: Ναι. Γιατί μάθαμε ότι υπάρχει μεγάλο.
1: Θα σου στείλουμε μια εξάδα.
3: Καημός.
1: Έγινε Χριστάρα μου, καλημέρα.
4: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και θέλω να πάρετε τα κινητά σας τηλέφωνα στο χέρι στο 697-800-1048. Γνωρίζετε τον τηλεφωνικό μας αριθμό στο Viber εκεί που στέλνετε τα μηνύματά σας και θέλω πάρα πολύ να μου πείτε την άποψή σας. Και Γιώργο, φυσικά και εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Ψάχνουμε τις πιο ερωτογενείς ζώνες για χάδια που θα μείνουν αξέχαστα τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Ερευνητές βγήκαν και είπανε ότι αυτά τα πέντε μέρη στο σώμα. Τα πέντε.
0: Καλά, δεν έχουμε και πολλά.
1: Μπορώ να σου βρω άλλα 15, άμα θέλεις.
0: Ρε πουλάκι μου, μίλησες για ερωτογενείς ζώνες. Πόσες να είναι οι ερωτογενείς ζώνες?
1: Πέντε θέσεις από τις πιο ερωτογενείς ζώνες που τον ακουμπάς τον άλλον και κάπως γαργαλιέται.
0: Μετά βάζει πράγματα στο στόμα μου που δεν θέλει να λέω.
1: Τι σου έβαλα στο στόμα σου, Χριστιανέ μου? Τι σου έβαλα στο σώμα σου, πες μου!
0: Τις ερωτογενείς ζώνες που δεν θες να ακούσεις.
1: Ωραία. Το μηνυματάκι σας στο Viber, ποιο
0: σημείο σε αγγίζει?
1: Ποιο σημείο εσένα σε αγγίζει ο σύντροφός σου και τρελαίνεσαι? Και αν είναι διαφορετικά στους άντρες και στις γυναίκες, δεν το ξέρω. Αυτό θα το συζητήσω μαζί σας σε πάρα πολύ λίγο.
0: Εύκολο. Λαιμός, στήθος,
1: ναι.
0: Πόδια.
1: Ναι.
0: Και τα...
1: Πόδια, πού στα πόδια?
0: Πού στα πόδια?
1: Ναι.
0: Κοντά στο επίμαχο σημείο.
1: Στα μπουτάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσωτερικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το πέμπτο που θεωρείς?
0: Και τα υπόλοιπα είναι η ερωτογενή ζώνη η ίδια.
1: Παιδιά, είναι τόσο εκτός θέματος ο Γιώργος.
0: Τι ερωτογενή ζώνη το, η βλεφαρίδα?
1: Ούτε καν, ούτε καν. Λοιπόν, τα μηνύματά σας.
0: Με ανάβει η βλεφαρίδα.
1: Τα top 3 σημεία που πιστεύετε ότι εσείς γαργαλιέστε, αλλά ερωτικά γαργαλιέστε. Σας αρέσει να σας χαϊδεύει ο άλλος και σας προκαλεί έντονη επιθυμία για να συνευρεθείτε. Ποια είναι αυτά?
0: Στο 6.
1: Στο 6. Έπαιξες και έχασες.
0: Α, έπαιξα και έχασα.
1: 697-800-1048. Για ελάτε να μαζευτούν τα μηνύματα, να μάθουμε στο Γιώργο πώς πρέπει να πιάνει μια γυναίκα.
0: Πού σου τσουτσουρώνει η τρίχα, εννοώ, ρε παιδί μου.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο Cafe Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο Cafe 104,8.

0: εμένα.
1: Γιώργος και Μαρία,
2: στο Cafe Morning Show.
1: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Πού το πιμέρι.
6: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221 051 601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, ΠΤΟΥ στις 20, Νέα Λάμψακος.
15: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
16: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
17: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
16: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
0: Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
19: Χορηγός επικοινωνίας, SOC FM, 104,8.
20: Αγιέχ, Summer Competition.

0: τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όντως, παιδιά, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και όσοι έχετε Airbnb ή ενοικιαζόμενα δωμάτια, θα συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι: ότι οι επισκέπτες πλέον δεν βαθμολογούν μόνο το δωμάτιο, βαθμολογούν την συνολική εμπειρία. Οπότε, αν έχεις μια ωραία βεράντα, αλλά δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης από τη ζέστη είτε από τον ήλιο,

0: 35 αύριο 36 και η Θεσσαλονίκη 33 σήμερα και από αύριο ξεκινάει και εκείνη στην άνοδο θερμοκρασίας που θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Και σας έχω ζητήσει να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber στο 697-800-1048. Ψάχνουμε σύμφωνα με τους ερευνητές τα 5 πιο ερωτογενή σημεία στο σώμα και του άντρα και της γυναίκας για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε μια έξτρα πινελιά στην ερωτική διάθεση της Δευτέρας.
0: Οπότε στείλετε τα μηνύματά σου στο Viber 697-800-1048 γιατί δεν βλέπω πολύ φως, δηλαδή βλέπω μια μέση στα πλάγια.
1: Μέση στα πλάγια, τσούκου.
0: Η Ελένη λέει στο λαιμό.
1: Τσούκου.
0: Ο Τέλης λέει στην πατούσα.
1: Κανένας, παιδιά, δεν έχει έρθει.
0: Δεν έχουμε ποδολάχνο.
1: Και είμαστε στα πόδια, αλλά πού στα πόδια.
0: Στον ήχη, στον αμουνίχη.
1: Ψάχνουμε συγκεκριμένα σημεία. Γιώργο, δεν θα παίξω.
0: Το δάχτυλο ανάμεσα.
1: Δεν θα παίξω αυτό το τρυπάκι που με προσκαλείς. Δεν θέλω, δεν θα πάρω.
0: Είμαστε στα πόδια.
1: Πού στο πόδι. Ψάχνουμε.
0: Να υποθέσω από το γεννητικό όργανο και κάτω.
1: Τα πέντε. Μετά δεν λέγεται πόδι. Μετά λέγεται Απολλώνιος, αν έχεις.
0: Ο Απολλώνιος είναι εδώ, Μαρή.
1: Ναι, μετά από τα πόδια και πάνω.
0: Από τα πόδια
1: πάνω
0: και...
1: την ερωτογενή την.
0: Περίμενε. Είναι από τη μέση και κάτω ή από τη μέση και πάνω.
1: Πέντε ψάχνουμε. Κάποια θα είναι πάνω, κάποια θα είναι στη μέση, κάποια θα είναι κάτω.
0: Και κάποια θα είναι από πίσω.
1: Ποιος θα βρει και τα πέντε.
0: 6, 9, 7, 800.
1: Έχουμε και από πίσω. Έχουμε και από πίσω. Ναι.

0: Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα περισσότερα σημεία στα μηνύματα. Μπορώ να πω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Νεκτάριο που λέει: εγώ θα πω το αυτή. Έχω δει από κάτι ταινίες. Λέει: γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Τι μπορεί να κάνει με το αυτή.
0: Πολλά μπορεί να κάνει με το αυτή, γιατί το αυτή παίζει πάρα πολύ στα μηνύματα.
1: Με το αυτή του άλλου δηλαδή. Με το δικό σου δεν μπορεί να κάνει
0: πολλά
1: πράγματα.
0: Έχουμε την Κατερίνα που λέει στη γάμπα. Η Ελένη λέει στο αυτή. Η Ιωάννα λέει εσωτερικά των μυρών.
1: Εσωτερικά των μυρών.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε.
0: Ο Κώστας λέει λαιμό, αυτιά, γόνατα πατούσε.
1: Α.
0: Και ευαίσθητη περιοχή
1: γόνατα
0: εννοείται.
1: Γόνατα και πόδια, γόνατα και πόδια.
0: Ναι, τραγούδι είναι αυτό. Στην ρίτσα πίσω λέει ο Θάνος. Αστράγαλο πίσω από το αυτί.
1: Ρίτσα πίσω.
0: Μασάζ όλο το κορμί.
1: Ναι.
0: Λαιμό. Ρε πρωί-πρωί τι πάθαμε.
1: Ωραία πράγματα, ωραία. Κανένα όμω δεν βρήκε τα σωστά.
0: Κανένα δεν έπεσε. Δεν είναι το αυτί.
1: Όχι, δεν
0: και εγώ θα το έλεγα το αυτή, γιατί το αυτή.
1: Παιδιά, σας αρέσουν να σας πιπηλάνε το αυτή. Να σας το
0: κάτω στο λογό, λίγο πίσω.
1: Ε, όχι τώρα, τι πιπηλή.
0: Δεν σου
1: μπορεί
0: να βάλεις τη γλώσσα μέσα να μου
1: πει. Όχι,
0: δεν
1: θέλω μέσα το στο λογό. Γιατί να μου τον γλύψει το λογό μου.
0: Ξεκινάς εδώ από κάτω από το αυτή.
1: Α, δεν μπορώ, γαργαλιέμαι.
0: Δεν ξέρει γι' αυτό. Για λέγε, ποια είναι αυτά τα πέντε σημεία.
1: Έχεις δίκιο, επειδή δεν ξέρω, πάμε να ξεκινήσουμε ότι το πρώτο σημείο στη νούμερο 5 θέση έχουμε το πέλμα. Το πέλμα είναι το από πίσω. Αυτό το πέλμα είναι αυτό που κάνει το κουτεπιέ από πίσω.
0: Ναι, το πέλμα από πού.
1: Το πέλμα είναι το από κάτω.
0: Ναι.
1: Θα σου εξηγήσω. Α, το από κάτω η πατούσα είναι. Πολύ ωραία. Είναι, λέει, μια ευαίσθητη ερωτογενής ζώνη.
0: Ένα οι περισσότεροι γαργαλιούνται εκεί.
1: Δεν είπα να αρχίζει να το γαργαλάς, μάλλον εννοεί.
0: Να το γλύφεις.
1: Όχι.
0: Τι να το κάνω,
1: να μασαζάκι λέει.
0: Μασαζάκι.
1: Το πέλμα του ποδιού στη θέση νούμερο 5.
0: Άρα να το χαϊδεύεις, μάλιστα.
1: Μπράβο.
0: Πέλμα.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε μετά το αντρικό στήθος.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και το γυναικείο, λέει. Εκεί συμφωνώ εγώ στο γυναικείο στήθος. Το αντρικό δεν ξέρω. Νομίζω ότι σας ενοχλεί πάρα πολύ να αρχίσω εγώ να.
0: Να παίζει με τις ρόγες.
1: Να κάνω κυκλικές κινήσεις. Γιώργο!
0: Προσπαθώ
1: να αναφέρω μια έρευνα. Για να συζητήσουμε.
0: Όταν θες να τη συζητήσεις, πρέπει να ακούσεις και αυτά που θα πει ο άλλος.
1: Λοιπόν, ευχάριστη αίσθηση είναι για τον άντρα το να παίζεις με τη ρόγα του.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Τι θες να σου. Μας αρέσει. Θεωρώ ότι είναι ωραίο.
1: Γιατί εγώ στον άντρα που έχω τον εκνευρίζει πάρα πολύ.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι όλοι είναι ίδιοι.
1: Θέλω να επιβεβαιώνουμε με αυτά που λέω όμως για να καταλήξουμε σε πέντε που μας αρέσουν.
0: Σ' αρέσει εσένα η πατούσα, το πέλμα.
1: Ναι, όταν μου το κάνεις μασαζάκι έτσι, μου αρέσει που καταλήξει.
0: Σε ανάβει εννοώ.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έλα Παναγία μου, τέλος πάντων.
1: Ωραία, άρα έχουμε ένα τα πόδια το πέλμα, δύο το στήθος.
0: Eurovision, ναι.
1: Τρίτο, έχουμε τα χέρια.
0: Τα χέρια είναι μαχαίρια.
1: Μπράβο. Ξεκίνα να τα πιάνεις ανάμεσα στις εσοχές των δαχτύλων και ξεκίνα να κάνεις είτε μασάζ είτε να χαϊδεύεις απαλά την παλάμη του άλλου. Αυτό λέει είναι ερωτογενής ζώνη. Χαϊδεύσε με λίγο να δω. Α, έτσι χαϊδεύεις εσύ.
0: Τι είναι που έχεις
1: συνδρομένα δάχτυλα.
0: Εσύ έχεις συνδρομένα. Αλλά
1: λες.
0: Είναι χάλια το η παλάμη. Χάλι.
1: Εμένα μου αρέσει
0: η παλάμη. Είναι για να χουφτούνι.
1: Όχι.
0: Η παλάμη, άμα ξεκινάς από την παλάμη και ανέβεις μέχρι πάνω, ναι, το συζητάμε.
1: Ανάμεσα.
0: Αλλά μου πάρεις και τα δάχτυλα, ναι.
1: Μαζί
0: τέλειο
1: με τα δάχτυλα. Αρχίζεις
0: δάχτυλα.
1: Έτσι, Γιώργο μου, έτσι. Και
0: δεν μ' αρέσει, πάμε παραπέρα. Δεν είναι ωραίο.
1: Ωραία. Δεύτερη θέση. Το στόμα.
0: Καλά, ναι.
1: Δάγκωσέ το απαλά. Χάιδεψε τα χείλη του άλλου. Για μεγαλύτερη ένταση. Αυτό είναι ωραίο αν έχει ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης.
0: Να μου χαϊδεύεις τα χείλια.
1: Το να κάνεις αυτό εδώ ο άντρας. Βέβαια να μην φοράω καραγιόν και μην πασαλιφτώ και γίνω σαν κλόουν. Αλλά να πιάσεις εδώ με το. Ποιος είναι αυτός ο αντιχειράς. Ο αντιχειράς. Να πιάσεις εδώ το κάτω χείλος και να το κάνεις έτσι ρε παιδί.
0: Ο Μαρτίν είναι ο Παρτί.
1: Η δαγκωσέτα λίγο εσύ. Γιώργο, όχι έτσι ρε Γιώργο. Δεν κοσέτεις τα χείλη ρε Γιώργο.
0: Α, τα δικά της, α. Νομίζω να λαγκούνω τα χείλια μου.
1: Τα χείλια του άλλου, αλλά μην το κόψεις το κομματάκι. Δεν θέλω να πονέσω.
0: Φοράω γέφυρες και δεν καταλαβαίνω την αίσθηση. Και μπορώ να σου κόψω κανένα κομμάτι.
1: Χαβιόμοντας ρε μαλά. Δεν μπορώ.
0: Και να πάρω το χείλο σου στο σπίτι.
1: Στη θέση νούμερο ένα, παιδιά, τι έχουμε.
0: Έδωσε ο Θεός, τι.
1: Πες.
0: Ξέρω εγώ, το λαιμό.
1: Όχι ρε Γιώργο.
0: Τον κόλο.
1: Ναι!
0: Το κολαράκι! Εγώ σας είπα, από πίσω είναι όλη η δουλειά!
1: Γιώργο! Δεν σε μπορώ!
0: Από πίσω εννοώντας
1: το. Ποπός, παιδιά!
0: Ο ποπός σε ποιο σημείο, δεξιά-αριστερά ή πάμε σπηλιά?
1: Δεν λέει ακριβώς. Γιώργο! Ρε, παιδιά, δεν μπορώ! Πού είναι να σε χτυπήσω, πού είναι να σε χτυπήσω!
0: Ρε, ρωτάω, ρε!
1: Ο ποπός, παιδιά, δεν λέει ακριβώς πού. Αποτελεί περιοχή όπου το δέρμα είναι ιδιαίτερα δεκτικό, λέει, στα αγγίγματα.
0: Εμένα δεν μου αρέσει πια τον κόλλο.
1: Είτε πάνω από τα εσώρουχα, είτε απευθείας στο δέρμα, οι αισθήσεις που δημιουργούνται μπορεί να διεχείρουν ευχάριστα τον σύντροφό σου. Θεωρώ, μήπως θα κάνεις squeeze-squeeze.
0: Για πίεσε πάλι τον ποπό. Πολύ ερωτική η ζώνη. Δεν ξέρω εγώ να σας πω την αλήθεια. Ξέρω πολλές γυναίκες που τους αρέσει να χουφτώνουν έναν άντρα. Δεν μ' αρέσει να μου
1: αγγίζουν. Να το στείλουμε το παιδί.
0: Δεν μ' αρέσει να μου αγγίζουν τον ποπό με τίποτα. Η άλλη κάνει την πιάνει κόλλο και εγώ κάνω την κόρνα. Τέλεια. Η ερωτική ζώνη, όπως καταλάβατε, καταστράφηκε.
2: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Rock FM 104,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερίτσα, βρε Γεωργίτσα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να κάνετε Σαββατοκύριακο φωτιές, να μαύρισε το κορμάκι σας.
0: Ναι.
1: Να πήρατε κι εσείς χρωματάκι, να γυρίσουμε πίσω το Σεπτέμβρη και να είμαστε μαυριδεροί όλοι.
0: Εσύ καλά είσαι.
1: Κάτι δεν έχω κάνει, ένα έχω κάνει.
0: Φαίνεται.
1: Και αυτό μη φανταστείς.
0: 20 και σήμερα.
1: Λίγο υπομονή κάνω κι εγώ, λίγο.
0: Πού θα πας εσύ με τις καινούργιες τις γυαλούμπες?
1: Όπου με καλέσουνε. Εγώ κάθε χρόνο, τελευταία στιγμή, κάπου θα με καλέσουν.
0: Ναι,
1: εκεί πάω. Λοιπόν, και παίρνω και τα καινούργια μου γυαλάκια και πάω και τους κάνω τη ζωή όμορφη. Λοιπόν, και εσύ αν θες καινούργια γυαλιά για να βλέπεις την κάθε ερωτική, ερωτικό σημείο του σώματος του αλλού καλύτερα,
0: ναι,
1: θα πας στο Optics Pol. Κάνω ρευτά, βαθύ αυλίδος. Έχουμε πολυεστιακά γυαλιά. Βλέπουν κοντά και μακριά. Βλέπεις την κάθε ερωτική ζώνη καλύτερα.
0: Δηλαδή, ποια ζώνη θα δω καλύτερα με τα γυαλιά, οράσεως?
1: Οράσεως, είχπα, πολύ εστιακά, βλέπεις κοντά και μακριά.
0: Ωραία, εσύ ποια ζώνη έτσι θέλεις να αναπτύξεις περισσότερο με τα γυαλιά σου?
1: Θα σας πω σε λίγο ποια είναι η δική μου ερωτική ζώνη, να πάθετε πλάκα. Δεν το έχει πει κανένας από ό,τι είδα λίγο στα μηνύματά σας γρήγορα.
0: Ναι, αυτή που ανάβει εσένα.
1: Ναι, για μένα θα μιλήσω. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Μπορεί να ξέρεις για τους άντρες, παιδί μου, να έχεις μία.
1: Οι άντρες μία ερωτική ζώνη έχουν. Το μυαλό και το πουλί. Τέλος, μπα το χαϊδεύεις όπου να είναι. Μόλις το πιάσει το καλαμπαλίκι.
0: Προχώρα, Γεωργίτσα μου, κάτι μας έλεγες για τα γυαλιά σου, τα υπέροχα.
1: Μπράβο, γυαλιά ηλίου. Γυαλιά προστασίας για τα ματάκια σας. Μόνο στα Optics Pol, κανά ρευτά βαθύ αυλίδος. Με 60% έκπτωση και για τα οράσεως αλλά και για τα ηλίου. Οπότε τρέχτε να προλάβετε. Κανά ρευτά βαθύ αυλίδος. Λοιπόν, κορίτσια μου, ακούστε, μια ερωτική ζώνη η οποία δεν έχει έρθει και δεν ξέρω αν την έχετε δοκιμάσει.
0: Για πες.
1: Είναι ο αφαλός.
0: Παλό σου. Το βρωμιάρικο τον αφαλό σου.
1: Ή το δικό της, ανάλογα ρε παιδί.
0: Παιδιά, τι λες? Να βάλεις δάχτυλο μέσα, πρώτα τον έχω νίκη.
1: Όχι, γλώσσα. Είπα εγώ για δάχτυλο.
0: Είσαι βρωμιάρα είσαι.
1: Γιατί?
0: Είναι χάλι αυτό που λες.
1: Δεν κάνει μπάνιο πριν βρεθούμε.
0: Μέσα στον αφαλό δεν πας ποτέ τη γλώσσα σου.
1: Γιατί?
0: Πού είναι χάλι.
1: Παιδιά, από εκεί τρεφόταν ο.
0: Γιατί πρέπει να τρεφώ κι εγώ?
1: Γιατί εκεί διηγείρει όλες τις. Ρε, ακούστε ρε τη Γεωργίτσα την παλιά, ρε!
0: Ρε, τώρα κλείστε θα με βάλει να του βάλω τεκίλα μέσα και να κάνω.
1: Μπράβο! Μπράβο!
0: Να σε χτυπήσω!
1: Μπράβο! Ουισκάκι εγώ χρησιμοποιώ, όχι τεκίλα! Λοιπόν, η σαμποκίτσα! Λοιπόν, ακούστε παιδιά, ακούστε κορίτσια και αγόρια. Ο αφαλός, επειδή γεννηθήκαμε από εκεί και τρεφόμασταν από εκεί, διηγείρει όλες τις αισθήσεις.
0: Να τα ακούσω όλα. Πες μου να ρουφήξω, δεν ξέρω εγώ, το δάχτυλό του. Να ρουφήξω τον αφαλό του, γιατί μωρή κουλή και τρελή.
1: Δοκίμασε το. Είναι σου ρουφήξει το δικό σου.
0: Δεν θέλω να μου ρουφήξει τίποτα.
1: Γιατί, είσαι σίγουρη?
0: 100% μη μου ρουφήξει τίποτα τον αφαλό μου.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
5: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
4: που δεν είναι απλώς viral,
5: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
6: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα, Διεύθυνση Σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
4: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
6: Τι κάναμε.
2: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Dream. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις.
14: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
15: Γιώργος και Μαρία.

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα. Και εσείς πρέπει να το βρείτε αλλά και να το τραγουδήσετε. Μοναδικά δώρα σε περιμένουν, αρκεί να βρεις το σημερινό μας λαλαλα. Ελπίζω να έχουμε χαμό σήμερα. Κατάλαβα. 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το σημερινό μας λαλαλα. Είσαι έτοιμη? 1, 2, 3 και.
1: Λα, λα, λα, λα, λα, λα.

Θα το πούμε όλο. 2-10-300-1048. Δικό σας, παιδιά. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα για να κερδίσεις μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show? 2-10-300-1048. Σε φαγηφουρέιρα.

0: Έτσι θα κάνουμε αν βρείτε το σημερινό μας λαλαλα 2-10-300-1048. Ακόμα μια μοναδική εκτέλεση παρακαλώ. 1, 2, 3 και
1: λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Καλημέρα Ράνια.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα Ράνια μου, θέλω να μου τραγουδήσεις με την υπέροχη φωνή σου το σημερινό μας λαλαλα. Με το 1, με το 2, με το 3, πάμε.

0: Είναι στη γραμμή για τα δωράκια σου. Και τις δικές σας προτάσεις για λαλαλα, ξέρετε πολύ καλά τις περιμένουμε πώς και πώς στο Viber 697-800-1048.
1: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: λίγο
1: να το καταλάβει. Όχι, δεν ήθελα να την κόψω. Το λαλαλα. Τι Γιώργο.
0: Λοιπόν, καφεδάκι, παιδιά, καφεδάκι. Ναι. Τέτοια ώρα χρειαζόμαστε το δεύτερό μας καφεδάκι από τον Αλυμπινήσι. 22-2-10-64-36 και σήμερα το βράδυ σας προτείνω Αλυμπινήσι. 22-2-10-64-36 σαλατούλα Σίζαρ και κρεπάρα. Γλυκιά και αλμυρί.
1: Και χοντόγκ έχει ωραία.
0: Και χοντόγκ έχει ωραία.
1: Είπε σήμερα το βράδυ τώρα, να μην
0: ναι, και χοντόγκ έχει πολύ ωραία. Οπότε βάλτε και ένα χοντόγκ. Οπότε άρα, κρέπα αλμυρί. Κρέπα γλυκιά, σαλάτα και hot dog. Ναι. Το hot dog είναι για να βοηθάει λίγο τη σαλάτα να τη σπρώξουμε.
1: Σήμερα πολύ συμφωνούμε.
0: 22-2-10-64-36 παραγγέλνεις και εσύ ό,τι ώρα θέλεις από τον Αλυμπινήσι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κινηθεί η σημερινή ημέρα που ξεκινά λέει ήρεμα, αλλά όσο προχωρά αποκτά ρυθμό. Να αποφύγουμε βιασύνη και να μην πιέσουμε καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν. Πιο ζώρικα σήμερα, κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και κόκκεροι. Κρύε, η ενέργειά σου ανεβαίνει, αλλά μαζί της αυξάνεται και η ανυπομονησία. Μην αφήσει μια μικρή καθυστέρηση να σε βγάλει εκτός προγράμματος ημέρα σου 1-8. Ταύρε, ηρεμία και σωστές κινήσεις θα σε οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα. Η μέρα σου είναι 1-9. Δίδυμε, οι γνωριμίες και οι συνεργασίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Σήμερα μια νέα πρόταση μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική ευκαιρία. Η μέρα σου είναι 1-9. Καρκίνε, οι επαγγελματικές απαιτήσεις πιέζουν περισσότερο από όσο θα ήθελες. Μείνε συγκεντρωμένος και μην επηρεάζεις από την κριτική. Η μέρα σου 1-7. Λιονταράκια, η αισιοδοξία επιστρέφει και σε βοηθά να δεις τις καταστάσεις διαφορετικά. Ευνοούνται ταξίδια, σχέδια και νέες εμπειρίες. Η μέρα μας 1-9. Παρθένε, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μπαίνουν σε σειρά. Μην αφήσεις μικρές λεπτομέρειες να σου χαλάσουν τη διάθεση. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη υπομονή και λιγότερη απαιτήσεις. Άκου πρώτα και απάντησε μετά, ειδικά σε προσωπικά θέματα. Η μέρα σου 1-7. Σκόρπιε, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Ένα θέμα που σε απασχολούσε αρχίζει επιτέλους να ξεκαθαρίζει. Η μέρα σου 1-9. Τοξότη, έρωτας, δημιουργικότητα και κοινωνική ζωή βρίσκονται στα καλύτερά τους. Ιδανική μέρα για εξόδους, φλερτ και νέες γνωριμίες. Η μέρα σου 1-9. Εγώκερε, οι οικογενειακές υποχρεώσεις ζητούν περισσότερο χρόνο και προσοχή. Μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μόνος σου. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, συζητήσεις, συναντήσεις και μετακινήσεις εξελίσσονται θετικά. Ένα μήνυμα ή μια πληροφορία θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Η μέρα σου 1-9. Ου, και ψαράκια, το πρωινό είναι ιδανικό για να κλείσει εκκρεμότητες και να οργανωθείς.
0: Γιώργο, 9. Μόνοι σου τα λες έτσι, μόνοι σου τα λέει, μόνοι σου γελάει.
2: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλυμπινήσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλυμπινήσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλυμπινήσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλυμπινήσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλυμπινήσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast, λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
9: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις,
10: weekend parties, space of the at two speed park and water ski park.
11: Πολιτικά ευδίας.
12: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
13: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
12: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
13: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
12: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε πέντε μαγαζιά.
13: Destral. Το έχει.
12: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
13: Είπαμε. Destral, το έχει.
12: Και κάτι για τον κήπο?
13: Το έχει πριν το ζητήσει.
12: Destral AVE, αφή δε δούση.
13: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
12: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
13: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
14: Welcome to Paradise Beach Bar. Τελειά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
20: Γιώργος και Μαρία.

και κάπως έτσι ξεκινάει μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτερούλα. Θα ξεκινήσουμε μαζί. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, πάντα ακούς ο καφέ με 104,8 και πάντα μου στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048. Πάμε να ξεκινήσουμε μια υπέροχη μέρα εδώ μαζί, παρέα, με πολύ, πολύ μουσική.

0: Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει, πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Ελπίζω να είναι και δικό σου, γιατί θα το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και να σου πω κάτι, δεν υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θέλεις κάτι έτσι για να σου φτιάξει τη διάθεση. Εγώ συνήθως η διάθεση μου φτιάχνει με κάτι έτσι γλυκό ή με κάτι δροσερό αυτή την εποχή. Οπότε τι κάνω, κάνω μια στάση Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, να φάω το παγωτό μου, να φάω με τη βάφλα μου που το συνδυάζω συνήθως έτσι και βάζω και πάρα πολύ σοκολάτα από πάνω, πάρα πολύ πραλίνα και γίνεται πανικός. Αν θέλεις και εσύ το ίδιο, παίρνω μια βόλτα από την παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13. Το Queen Vanilla είναι εκεί και σε περιμένει πάντα με τις καλύτερες γεύσεις και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Άννα Βύση και Αιγαίο, έρχεται σε πολύ λίγο έτσι για να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει έρθει το καλοκαιράκι για τα καλά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
0: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι.
0: Για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Κάσε ρε, παιδί μου, λίγο! Πανάβεις με το σκάσε.
2: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανέναν.
0: Θέλει να σε βρίζουνε.
2: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
0: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
2: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
0: πει. Να ρίχνω εγώ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμότο λέω.
2: Γαμότο, πάλι δεν ήρθε.
0: Γιώργο, θα φύγω αγόρι μου, μόνο!
2: Κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες ο σεξ?
0: Θέλω να φύγω!
2: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
0: Γιώργο!
2: Δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
0: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω, γαμότο!
2: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο, γαμότο!
0: Γιώργο!
2: Γαμότο!
0: Αποφεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνο σου!
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις.
5: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS.
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με World Line POS.
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
8: Προσέχουμε.
7: Προνοούμε.
8: Προτιμάμε Vision Pro.
7: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
8: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
10: Είστε έτοιμοι?

0: εδώ επιστρέψαμε με πολύ καλοκαιρινό mood. Στεφανία Σταματίου πάντα μαζί σου, στο καφέ με 104,8. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί ετοιμάζεστε ήδη για τις διακοπές σας και έχετε ετοιμάσει και βαλίτσες, μου στέλνετε και τα μηνύματά σας. Πολλά φιλιά στην Ελένη και στην Κατερίνα που αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν. Επειδή λοιπόν είσαστε πάρα πολύ σε αυτό το mood, αυτή την περίοδο έχω να σου προτείνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα για να πάρεις καινούριο μαγιό και το δεύτερο θα το πάρεις μισή τιμή. Είτε μιλάμε για γυναικείο, είτε για ανδρικό, είτε για παιδικό. Εγώ θα πήγαινα τώρα πριν ξεκινήσουν οι εκτόσεις, γιατί βρίσκεις όλα τα σχέδια που θέλεις, όλα τα μεγέθη, χωρίς να ψάχνεις και χωρίς να απογοητεύεσαι. Και στις πιτζάμες, η δεύτερη έχει μείον 40%. Τρέξτε να προλάβετε. Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

αγαπημένο τραγούδι Θοδωρής Φέρης και πλάτη. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Πολλά φιλιά να στείλω στο Θωμά αλλά και στη Φιλένια που μας ακούν από το αυτοκίνητο. Και Φιλένια μου, άκου εδώ τι λένε. Οι επιστήμονες λένε ότι η ηλικία που σταματά κάποιος να πηγαίνει σε κλαμπ είναι τα 69 χρόνια. Εντάξει, παιδιά, μια χαρά είμαστε τότε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και μεταξύ μας. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα ηλικίας. Είναι θέμα αν την επόμενη μέρα μπορείς να ξυπνήσεις και να λες και να μην λες μάλλον γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Οπότε νομίζω ότι είμαστε μια χαρά και λογαριασμό δεν δίνουμε σε κανέναν. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται αμέσως τώρα για να φέρει το λογαριασμό και αμέσως μετά πολύ αγαπημένο έτσι καλοκαιρινό τραγούδι από Μέλισσες. Κύμα.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αγάπη μου,

0: Μέλισσες από τα παλιά και πάντα αγαπημένο κύμα. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ, να είναι ποιοτικά και να νιώθεις ωραία όταν τα φοράς, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τότε μία είναι η στάση που πρέπει να κάνεις. Είναι στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Είναι το κατάστημα που θα βρεις ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι, ό,τι σχήμα προσώπου και να έχεις. Αν ψάχνεις μεγάλα γυαλιά, αν ψάχνεις πιο μικρά, αν ψάχνεις χρωματιστούς φακούς, μπορείς να τα βρεις όλα εκεί. Γιατί έχει πάρα πολύ σημασία η λεπτομέρεια, είναι και το πώς το έχεις φανταστεί, είναι και το να κάθεται καλά πάνω σου. Γι' αυτό θέλει τους σωστούς ανθρώπους που να ξέρουν και να σε καθοδηγήσουν σωστά. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Μένεις εδώ, δεν πας πουθενά, γιατί επιστρέφω με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο και λίγα λόγια.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
3: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
2: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
4: Ναι, ρε Νικόλα!
3: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
2: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
3: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
2: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
3: Θα σα βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22-21-0-51-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
10: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22-21-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
13: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-21-60-46-92.
14: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα, σε μια παρθένα παραλία, σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
15: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Μπορεί να είναι Δευτέρα, όμως σας θέλω όλους χαρούμενους γιατί είμαστε εδώ παρέα. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο από τις 11 μαζί σου. Σοκ FM 104,8. Πάντα ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας παρέα. Δυναμώνεις ένταση. Πριν δυναμώσεις, θέλω να μου στείλεις το μήνυμά σου στο 697-800-1048. Μου στέλνεις την καλημέρα σου. Πολλά φιλιά στη Δήμητρα αλλά και στο Νεκτάριο. Και τώρα θα δυναμώσεις ένταση γιατί έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Και λίγο αργότερα σου έχω και σαφάρι απορία Ελληνίδου.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Είναι δυνατόν να μην ξεκινάει η εβδομάδα σου με όρεξη όταν ακούσα Αναστασία και σπάστε τα σπάμε, παιδιά, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Και να σου δώσω μία συμβουλή. Αν έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις μαγιό για σένα, για το παιδάκι σου ή για το σύντροφό σου, πραγματικά θα σου πω να μην το αναβάλεις, γιατί στο Unicorn, στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, τρέχουν πολύ δυνατές προσφορές. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις μισή τιμή και μιλάω για επώνυμες μάρκες, μιλάω για πάρα πολύ καλές ποιότητες και τη δεύτερη πιτζάμα μείον 40%. Οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή να πας τώρα που τα ράφια είναι γεμάτα, που θα βρεις ό,τι ακριβώς θέλεις, γιατί ξέρεις, μετά τις εκπτώσεις, οι καλές έτσι επιλογές ξέρεις ότι φεύγουν πρώτες. Οπότε τώρα θα πας Unicorn Κριεζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας για να βρεις όλα όσα θέλεις. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και είπες, αλλά και με διαγωνισμό.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
3: Τον έπιασαν οι ζέστες.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδείας.
9: Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
8: Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
14: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
13: Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
15: Βάλε τώρα.

0: μαύρη.
1: Είπες, μας λέει ο Θοδωρής Φέρης, και εγώ είπα ότι επιστρέφω με διαγωνισμό. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία και εμείς το γιορτάζουμε μαζί του. Αυτή την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ, θα είναι στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας και εγώ, για να γιορτάσουμε, σου δίνω 10 προσκλήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα όνομα τεπώνυμο στο Viber του σταθμού στο 697-800-1048. Σημείωσε τον αριθμό. 697-800-1048. Μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη συναυλία για να είσαι ένας από τους 10 τυχερούς που θα είναι στην συναυλία και θα την παρακολουθήσουν. Προπόληση εισιτηρίων στο Ticket Box αλλά και στα φυσικά σημεία προπόλησης Γαλατικό Χωριό και Plan B. Δεν το χάνεις. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αμέσως τώρα εμένα να ακούς και μετά σου έχω και άλλα τραγούδια. Νατάσα Θεοδωρίδου με Φορτηγό αλλά και Νίκο Απέργη, έτσι για να το γλεντήσουμε δευτεριάτικα εδώ στον Shock FM.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Εννοείται ότι γλεντάμε με Νικό Απέργη εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και περιμένω τη στιγμή που θα έρθει καλοκαιράκι λίγο πιο έτσι με τα πανηγύρια και θα γίνει πανικός. Κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε τέτοιο θα πηγαίνουμε στα πανηγύρια να είμαστε μέχρι το πρωί με γυαλιά ηλίου, να μην μπορούμε να δούμε μπροστά μας. Και να σου πω κάτι, ακόμα και εκεί πρέπει να έχεις ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Οπότε μην τα διαλέγεις βιαστικά. Είναι κάτι που φοράς, είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, είναι κάτι που πρέπει να σου ταιριάζει. Οπότε αν είσαι σε φάση για να αλλάξεις τα γυαλιά ηλίου σου ή αν θέλεις να πάρεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, όχι μόνο γυαλιά ηλίου, αλλά και γυαλιά οράσεως, θα βρεις εκπληκτικά στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα πάρα πολλές επιλογές, ακόμα και αν είσαι πιο κλασικός τύπος ή και αν είσαι πιο μοντέρνος, και για άντρες και για γυναίκες. Θα βρεις το γυαλί που ταιριάζει στο πρόσωπό σου και στις ανάγκες σου. Έχεις όσο χρόνο χρειάζεσαι, σίγουρα μα σίγουρα δεν θα τα διαλέξεις βιαστικά. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53, και τώρα δυναμώνεις ένταση γιατί έρχεται ολοκένουργιο τραγούδι από Αλκατράς. Δε με

0: μάτια σου ερωτεύτηκα, μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το ακούμε εδώ μαζί δυνατά στον Σοκαφέ με 104,8, γιατί παρέακουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και να σου πω κάτι, αν είσαι ερωτευμένος, πού θα πας? Δεν θα πας έτσι με το τέρι σου να φάτε ένα γλυκάκι? Εγώ θα σου πρότεινα Queen Vanilla, Μακαρίου 13. Θα βρεις και πάρα πολύ ωραία θέα που είναι σούπερ ρομαντικά με την παραλία εκεί της Χαλκίδας. Θα φας και απίστευτες γεύσεις σε παγωτό, γλυκό, βάφλα να σου τρέχουν τα σάλια. Θα δοκιμάσεις οπωσδήποτε βαφλάκια λουκουμάδας, λουκουμάδες βάφλας τους λέει. Και αν δεν θέλεις να πάρεις και πάρα πολλές θερμίδες, να σου θυμίσω ότι έχει και παγωτό με 0% λιπαρά, έτσι για να είναι λίγο πιο έτσι απενοχοποιημένο. Ή μπορείς να δοκιμάσεις και τα σορμπέ που πάντα έχουν λιγότερες θερμίδες. Επειδή είμαι και γυμναστηριακή, να σου πω και αυτό το tip. Μακαρίου 13, παραλία Χαλκίδα, στο Queen Vanilla σε περιμένει εκεί από το πρωί μέχρι και το βράδυ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
3: Τι καλύπτει?
2: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες της πεθεράς.
3: Έλα, Γιώργος, επίλυστε τσάμα τώρα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα?
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
11: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
3: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9 και μισή. Προπόληση στα καταστήματα Public και more.com.
3: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
14: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μην το χάσεις.
18: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι. Επέστρεψα με ακόμα περισσότερη μουσική, ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, στο καφέ με 104,8. Σου είπα και για το διαγωνισμό. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Να σας πω ότι οι νικητές θα ανακοινωθούν αύριο στο τέλος της εκπομπής. Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Έχεις λίγο χρόνο ακόμα να μου στείλεις το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048. Δυναμώνεις, γιατί έρχεται Έλενα Παπαρίζου, ολοκένουργιο Αλήθεια Τώρα. Και συνεχίζουμε με πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Ο λογαριασμός. Εσένα που συντονίστηκες μόλις τώρα στην παρέα μας. Ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. 28 βαθμοί Κελσίου. Θα φτάσει μέχρι και 32 σήμερα. Αύριο θα ανέβει κι άλλο και την Τετάρτη θα είναι πολύ, πολύ ζεστή μέρα γιατί θα φτάσει μέχρι και 36 βαθμούς. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Καπέλο, αντιλιακό, γυαλιά οπωσδήποτε γιατί ο ήλιος είναι πραγματικά πιο έντονος από ποτέ. Είναι η καλύτερη στιγμή για να κοιτάξεις για τα μάτια σου και για τα γυαλάκια σου. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Είναι must. Είναι και η κατάλληλη περίοδος να πας τώρα πριν ξεκινήσουν οι εκτόσεις. Έχει πάρα πολλές προσφορές. Τρέχουν και προσφορές, να σου πω, όλο το χρόνο. Αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η ιδανική περίοδος που υπάρχουν ακόμα σχέδια να μην εξαντληθούν. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Μένεις εδώ, δεν πας πουθενά γιατί επιστρέφω με καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό και ξέρεις τι θα γίνει, έτσι.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
3: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Yo, ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
6: Αλυμπινίσει.
7: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
2: Houston,
3: έλα.
2: We have a problem.
3: Roger, τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS.
3: No problem. Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
2: Πετάγομαι τώρα.
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
11: Προσέχουμε.
10: Προνοούμε.
11: Προτιμάμε Vision Pro.
10: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
11: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
17: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
16: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
17: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
18: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
19: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
20: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 2210-44-405.
21: Είστε έτοιμοι?
22: Είστε έτοιμοι?
23: Πάμε τώρα δυνατά!
15: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

ζητάτε, θέλετε να το ακούτε. Θέλω και εγώ, γιατί κάνουμε χαμό με αυτό το τραγούδι. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και ξέρετε ποιο είναι το λάθος που πραγματικά κάνουμε όλοι? Περιμένουμε τις εκπτώσεις και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν βρίσκουμε το νούμερό μας. Γι' αυτό, αν θέλεις μαγιό ή καλοκαιρινές πιτζάμες, τώρα είναι η ώρα να πας από το Unicorn στην Κριεζόου του 41 στη Χαλκίδα. Το δεύτερο μαγιό είναι στη μισή τιμή και η δεύτερη πιτζάμα με 40% έκπτωση. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα διαλέξεις από όλη μα όλη τη συλλογή. Σου ξαναλέω ότι έχεις το Unicorn στην Κριεζόου του 41 στη Χαλκίδα πάρα πολλές γνωστές μάρκες, πάρα πολύ ωραία και ποιοτικά προϊόντα, οπότε είναι κατάλληλη στιγμή να περάσεις μια βόλτα από εκεί. Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί, πάμε να το ακούσουμε εδώ παρέα. Σοκ FM 104,8.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Για σένα που λατρεύω από Σταβέντο και Αναστασία, αφιερωμένο στον Ιωάννη που το ζήτησε. Σοκ FM 104,8. Και να σου πω κάτι. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο πρωινό καφέ, παιδιά και παγωτό. Είναι και τα βράδια, οι βόλτε, τα κοκτέιλ μα, η παρέα μα. Και στην παραλία Χαλκίδα στη Μακαριού 13, το Queen Vanilla είναι από τα σημεία που μπορεί να πα και να το ζήσει τελείω διαφορετικά. Με δροσερά κοκτέιλάκια εκεί δίπλα ακριβώ στη θάλασσα. Την ατμόσφαιρα που σε κρατάει εκεί και σου λέει εδώ θα κάτσουμε. Είτε πα με φίλου, είτε πα για ένα χαλαρό ποτό, είτε πας έτσι για να κλείσεις όμορφα τη μέρα σου μετά από μια πιεστική και κουραστική μέρα. Θα χαλαρώσεις με το κοκτέιλάκι σου Queen Vanilla Μακαρίου 13 ακριβώς στην παραλία Χαλκίδας με την υπέροχη θέα. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται αμέσως τώρα και έτσι έχει μάθει. Και αμέσως μετά σου έχω ένα τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Θέλω να μου μαντέψετε μηνύματα στο 697-800-1048 και δυνατά η ένταση γιατί θα χορέψουμε εδώ μαζί παρέα.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και αφού χορέψαμε και ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά την εβδομάδα μας, σου έχω και μια Δέσποινα Βανδύ έτσι να τη χαίρεσαι, για να έρθουμε λίγο στα ίσια μας, να θυμηθούμε ότι είναι Δευτέρα. Στο καφέ με 104,8 να σου θυμίσω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Είναι μια μέρα, νομίζω, που μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά πολύ σημαντικό, ότι καμιά φορά δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αρκεί ένα φιλί. Και δεν μιλάω μόνο ερωτικό, μπορεί να είναι σε ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, όπως και μια αγκαλιά. Ό,τι και να κάνεις σήμερα, όπου και αν πας, μην ξεχνάς, μας ακούς μέσα από το Λαλαλα Radio, στο καφέ με 104,8, αλλά φυσικά και από τα FM σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, να σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένας καράφλας τύπος και είναι τελείως αναποφάσιστος. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
3: Θέλει να μπει. Γιώργο,
2: οπότε ο ηλίθιος μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα. Δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα! Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα! Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
3: Έλα, Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
6: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
11: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβίας.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
15: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
14: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
15: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
14: 60%? Πολύ καλό αυτό.
15: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
14: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
15: Optics Poly.
14: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
17: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

104,8 βαθμοί Κελσίου στην παραλία και στο ραδιόφωνο σου. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Με Shock FM 104,8.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλα
1: σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πώ το καλό ήσου, να ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.

0: θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!»
2: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Βάλε τώρα μου.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς θα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος, να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος, και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί, να σου παίρνει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ, οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Τι? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κοσμοράδιο 1. Ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ψάχνεις την επόμενή σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
10: Evia Best, το πρώτο online προειδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
11: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
12: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
13: Πολιτικά Evias.
14: Μαρία, τι είπες?
15: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
14: Άστο,
15: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
16: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
15: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
16: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
17: Dream, dream, dream. Coast, coast. Dream Coast.
18: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, πύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
19: Είστε έτοιμοι?

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
10: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
10: Destral AVE, αφή δεδούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
11: Τηλέφωνο 22950 35 005.
12: Welcome to Paradise Beach Bar. Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις,
2: λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής, θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα public και more.com.
2: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
5: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
6: Πολιτικά ευδείας. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
10: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
9: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
10: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 22-62-0-59-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, κάνε παντού το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και να μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα, δεν λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θέλω να με φλερτάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, βρε καλώστατα παιδιά. Εδώ είμαστε και σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, Δευτερούλα, ή όπως λέει και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, Δευτερίλα.
2: Πες μου, τη νιώθεις εσύ, έχεις τη Δευτερίλα, τη νιώθεις, παιδί μου, πώς
0: θα σου πω? Όχι, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Αλήθεια?
0: Εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ και κάνω τη δουλειά μου και μου λείψατε το Σαββατοκύριακο.
2: Εσύ τι είσαι, αύξηση?
0: Όχι, αλήθεια. Εντάξει, οι Δευτέρες το έχω ξαναπεί. Οι Δευτέρες είναι καλύτερα από τις Τρίτες.
2: Ναι, εντάξει. Άκου
0: που σου λέω. Άκου που σου λέω, γιατί λέμε τα δικά μας του Σαββατοκύριακου, πώς τα περάσαμε, τι κάναμε. Οπότε οι Δευτέρες περνάνε πιο γρήγορα και πιο όμορφα. Πιστεύω.
2: Ναι. Εντάξει, κοίτα, σήμερα να ξέρεις, ήταν 50-50 ο κόσμος. Μία ήταν, ας πούμε, Δευτερίλα, η άλλη ήταν OK. Ήταν καλύτερα.
0: Εντάξει.
2: Εγώ είμαι στους μια χαρά.
0: Είσαι μια χαρά. Τέλεια. Μα φαίνεσαι και μια χαρά. Πέρασε και ωραία το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Κάτι γενικές έκανες, μου είπες χθες.
2: Έκανα γενικές, ναι.
0: Όλα καλά.
2: Ναι.
0: Μια Κυριακή σας μένει και σε χώνει η γυναίκα άσχημα.
2: Εσύ την πατήσαμε πάρα πολύ άσχημα. Εγώ νευρίασα πάρα πολύ, να ξέρεις. Με την Ασία.
0: Γιατί?
2: Γιατί με έβαλε και έκανα γενική. Φτιάξαμε κάτι καλοκαιρινά που είχαν μείνει. Τι άλλο, δεν υπάρχει. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα. Ρε το σπίτι, λάμπη.
0: Να σε δω με φακιόλι, θα δεν θα αντέξω. Να σε δω.
2: Φοράς
0: φαντάζομαι τα ρούχα τη καθαριότητα. Φοράς έτσι κάτι
2: αεροπλό. Όχι, ρε, έτσι ένα τέτοιο φοράω. Μια μπλουζίτσα και ένα σορτσάκι.
0: Μια μπλουζίτσα και ένα σορτσάκι. Μπορείτε να τον κάνετε εικόνα αν θέλετε, λέω τώρα.
2: Έχω και ένα κόκκινο έτσι αυτό που τραβάει τη σκόνη που τη ρουφάει.
0: Λοιπόν, εσεί τι κάνατε, πώ θα περάσατε σήμερα, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας, πώς ξεκίνησε η μέρα σας? 697-800-1048. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι.
1: Α, για μένα το λες.
0: Όχι, παιδί μου, δεν το αφιερώνω. Απλά είναι μια τραγουδάρα, το αγαπώ αυτό το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλέ, τι έγινε, γέμισε το Viber Νικολάδες. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στον Νικόλα. Πρέπει να σκίσει τη γάτα, λέει ο άλλο Νίκο, είναι εδώ που στέλνει τώρα.
1: Α, και το γενική λε.
0: Σε έχει κάνει ήδη εικόνα με ποδιά τη Μίνη. Απαπα.
1: Ναι, τη Μίνη, δεν βολεύει, αλλά εντάξει.
0: Πρέπει, λέει, να σκίσει τη γάτα. Αυτό λένε τα παιδιά στο Viber. Πρέπει να σκίσει τη γάτα, δεν γίνεται τώρα μια Κυριακή εσύ να κάνει τώρα.
1: Ρε μου τη γάλα σου, λέει, ένα πτώμα. Άστο. Το τι, δεν φαντάζεσαι πώς το κάνει το σπίτι. Ρε, άμα έρθει να το δει, είναι πένα σου λέω. Είναι λες και είμαστε, λες και περιμένουμε να κάνουμε γάμο.
0: Τι λες ρε παιδί μου. Πω, αυτά είναι ρε παιδιά. Όταν εξεμπερδέψει, έλεγε το δικό μου. Σε παρακαλώ μια βολτίτσα, γιατί εμένα είναι άστο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Άλλος άνθρωπος, η Αντέλ, αδυνατισμένη και αλλαγμένη, πραγματικά αγνώριστη, πήγε να δει Φόρμουλα 1.
1: Το είδες.
0: Ρε, το είδα.
1: Ρε, ποια είναι αυτή.
0: Πραγματικά αλλαγμένη, έτσι.
1: Άλλος άνθρωπος.
0: Εντυπωσιακή αλλαγή, είπαμε. Όταν αδυνατίζει ένας άνθρωπος, όντως αλλάζει. Και είχε χάσει αρκετά κιλά, ούτως ή άλλως.
1: Ναι,
0: από αυτό που βλέπαμε, από την εικόνα που ξέρω.

0: Επίδομα 1000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού. Είδες που λέω και σε άλλες χώρες και σιγά σιγά έρχεται και στην Ελλάδα αυτά με τα επιδόματα για τα παιδιά. Γιατί ναι, υπάρχει αυτή η υπογεννητικότητα και στη χώρα μας που πρέπει σιγά σιγά να πληρώσουν, να δώσουν κάτι παραπάνω.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει. Έχει κόσμο, ρε παιδί μου. Έχουν θέμα εκεί.
0: Θέλουν κι άλλα.
1: Okay.
0: Επίδομα 1000 ευρώ λέει για αυτούς που γεννάνε τρίτο και τέταρτο παιδί. Ανακάλυψαν αράχνη ζόμπι στον Αμαζόνιο. Δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει.
1: Όχι.
0: Μεταμορφώνεται λέει για να πιάσει τη λία τη. Παναγία μου. Εγώ τα φοβάμαι γενικά όλα αυτά τα έντομα.
1: Γι' αυτό δεν πάμε.
0: Οι Ελληνίδες τεκνοποιούν όλο και αργότερα. Ορίστε, παιδιά, κοιτάξτε, σοβαρά θέματα σήμερα.
1: Ναι.
0: 1405 μητέρες έγιναν, 1405 έγιναν μητέρες άνω των 45 ετών το 2025.
1: Όχι. Πολύ δεν είναι.
0: Άνω των 45, παιδιά.
1: Πω.
0: Έχει ανέβει γενικά ο μέσος όρος που οι γυναίκες γίνονται μάνες. Τώρα το 45 είναι το ακραίο. Απλά σου λέω ότι γίνονται και στα 45. Εκεί σε βλέπω εσένα, κατάλαβα. Τι άλλο να πούμε για τους άντρες. Λέει κατάθλιψη γένους αρσενικού. Έχουν ξεκινήσει λέει και οι άντρες και έχουν κατάθλιψη.
1: Ναι. Εγώ πάντως δεν έχω να ξέρεις, οπότε με κοιτάς.
0: Μπράβο, ρε εσύ, Αντρέα. Μπράβο. Και στη Γαλλία ξύλο και τεράστιες ουρές για ένα κλιματιστικό εν ώψη δεύτερου κύματος καύσωνα.
1: Πω, το είδα.
0: Πλακώνονται στα καταστήματα, παιδί.
1: Δεν το είδες στη τσαμπουκά. Τι ντου ήταν, κάνανε.
0: Ντου από παντού.
1: Πάστο.
0: Όποιος προλάβει να πάρει κλιματιστικό.
1: Ρε, τσακωνόντουσε, είχαν πάρει ένα μυστηρίο και τον τραβάγανε δυο άτομα.
0: Καλέ, το βλέπα και με έπιανε μελαγχολία. Νάτος ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έρχεται τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: να. Άλλη τραγουδάρα που μου αρέσει. Πω σήμερα τραγουδάρες παίζουμε. Καλά, κάθε μέρα παίζουμε τραγουδάρες στον καφέ. Αλλά σήμερα εδώ στα σοκαπογεύματα παραπέζουμε τραγουδάρες. Και Φίρ, καλησπέρα. Σαν να μαύρισες λιγάκι, μου φαίνεσαι το Σαββατοκύριακο.
1: Καλησπέρα, Ελενίτσα μου. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Γιατί έτσι μου φαίνεσαι λίγο πιο μαύρισμένο.
1: Εντάξει, πήγα και ένα μπάνιο.
0: Α, πήγες. Παρόλο που είχε συννεφιά, εσύ με τη συννεφιά μαύρισες. Πώς τα κατάφερες?
1: Είχα πάρει το άλλο, το αντιλιακό που μαύρισε.
0: Α, μάλιστα. Τι κάνεις, πώς τα πέρασες?
1: Τι κάνεις, κουκλάρα μου?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Πού ήσουν? Story δεν ανέβασες.
0: Τι λες, καλέ, που δεν ανέβασα?
1: Δεν πήγες για μπάνιο, εννοώ.
0: Α, όχι, για μπάνιο δεν πήγα, ναι. Γιατί και εγώ τον φοβήθηκα λίγο τον καιρό. Αλλά Κυριακή ήμασταν όλη μέρα έξω και το Σάββατο ήταν γενικά ένα Σαββατοκύριακο πολύ πολύ έντονο.
1: Κουράστηκες?
0: Κουράστηκα, πώς δεν κουράστηκα?
1: Θες να σου κάνω μασάζ?
0: Είσαι εσύ ένας. Για ξεκίνα με τον καιρό, τι θα έχουμε αυτή την εβδομάδα? Θέλω ζέστη, εγώ θέλω ζέστη, 35 πάλι.
1: Ναι, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, σήμερα αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 31 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Αύριο θα φτάσει 32, Τετάρτη 34. Ναι, αυτό, μετά ξαναπέφτει.
0: Όχι, εντάξει, ας αφήσουμε μέχρι την Τετάρτη, ναι. Που θα έχει 34, παιδιά.
1: Ωραία, καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και θα πάμε και στο αγαπημένο μας το τους, στα πολιτικά, διότι τώρα αυτές τις μερούλες μέχρι την Τετάρτη, ειδικά καλά. Και το Σαββατοκύριακο θα πάμε, αλλά επειδή είναι Δευτέρα ακόμα σήμερα, ας πάμε πρώτα ένα μισοβδόμαδο και μετά θα πάμε και το Σαββατοκύριακο. Καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη και όλα αυτά τα ωραία τα βρίσκουμε στο τους στα πολιτικά Ευβίας.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστως να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ? Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις? Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος με να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάωρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλάρε του λέει, καλάρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ? Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι?
0: Δεν κατάλαβα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22-10-25-20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS.
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
8: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
11: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μην το χάσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
14: Αυτό το καλοκαίρι

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
7: Σοκ FM απογεύματα.
5: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απογευματάκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα για ακόμα μία φορά. Τα σοκαπογεύματα είναι εδώ με τον Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
8: Και την Ελένη Βουρλή.
5: Και βέβαια το Σαββατοκύριακο που είχε αγώνες στο Μουντιάλ. Πέσαμε μέσα σε κάποια.
8: Αλήθεια.
5: Στη Βραζιλία δεν πέσαμε, γιατί αποκλείστηκε η Βραζιλία. Όλη η Βραζιλία είχαμε πει. Και είχαμε πει βέβαια ότι θα κέρδιζε και η Αργεντινή το πράσινο ακροτήρι που το κέρδισε με τα χίλια σόρια.
8: Ναι, ναι. Και από... Δεν είδα καθόλου, τα ξέρεις.
5: Ναι. Εντάξει, και εγώ ξέρεις, το σπίτι παίζει πολύ τώρα. Τι να κάνουμε.
8: Καλά, ναι, εντάξει,
5: ασχολείται με τα αθλητικά. Μην κοιτάς εσύ που είσαι γυναίκα σου, είναι τυχερή που εσύ δεν ασχολείσαι.
8: Αυτό να με παίρνει τηλέφωνο να βγαίνουμε βόλτα.
5: Μπράβο.
8: Ναι, ναι.
5: Να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έτσι έχει πολύ καλό αγώνα. Πορτογαλία-Ισπανία.
8: Έχω πάει.
5: Πού?
8: Πορτογαλία.
5: Εγώ Ισπανία.
8: Άντε ρε.
5: Πορτογαλία-Ισπανία λοιπόν απόψε το βράδυ στις 10 με το Ρονάλντο, ο οποίος φαντάζομαι θα είναι σε τρελά κέφια.
8: Ναι.
5: Εγώ ξέρεις, εδώ τώρα έχω 2 μέρες, 3 που υποστηρίζω Ρονάλντο. Πριν υποστήριζα Μέση.
8: Α, τώρα το γύρισες.
5: Τώρα το γύρισα. Κάτι έκανα Μέση και με πείραξε, οπότε κατάλαβε.
8: Τι σου έκανε.
5: Τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, Πορτογαλία-Ισπανία απόψε το βράδυ στις 10. Και άλλον έναν αγώνα έχει σήμερα, 3 τα ξημερώματα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Βέλγιο.
8: Βέλγιο.
5: Καλή, τι έγινε στον προηγούμενο αγώνα με την Αμερική που έπαιζε με ποια ομάδα, δεν ξέρω, που δώσαν σε έναν παίκτη κόκκινη κάρτα και μπήκε μέσα ο Τραμπ και είπε το ότι βγάλετε τη.
8: Μπήκε, έκανε του ο Τραμπ.
5: Όταν λέω μπήκε, εννοώ ρε παιδί μου το ότι με τον τρόπο του. Ότι
8: κατάλαβα, ναι.
5: Ότι πρέπει αυτή η κάρτα να σβηστεί.
8: Ναι,
5: ότι
8: την ακυρώσανε τέλο πάντων.
5: Δεν έγινε τίποτα, να ακυρωθεί, κατάλαβε. Διότι έχουμε και τέτοια.
8: Εγώ κάτι φίλατρο. Είδα που είχαν κρεμαστεί, λέει, στα. Πώς το λένε, στα σκηνή, όχι στα κάγκελα. Το είδες αυτό?
5: Όχι, δεν το είδα.
8: Α, για να δούμε τον Ρονάλντο Μέση.
5: Α, ναι, τέλος πάντων. Αυτοί τους δύο. Ρονάλντο Μέση και γίνεται μακελιό. 6 είναι 7, 800 και 104, 8 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα, ρε παιδιά. Καλησπέρα στο Γιώργο. Καλησπέρα στη Μαρία που πηγαίνουν για μπάνιο.
1: Ναι, πάνε για μπάνιο τα παιδιά.
0: Για μπανάκι. Καλά να περάσετε. Πολλά, πολλά φιλιά. Καλησπέρα στο Στέφανο. Καλησπέρα στο Νεκτάριο. Τι μας λέει ο Νεκτάριος. Την καλησπέρα μου στην όμορφη απογευματινή παρέα. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Πολλά, πολλά φιλιά. Ο Στέφανος μας ακούει από το Μαυρομάτι Βιωτίας.
1: Μαυρομάτι.
0: Πολύ ωραία. Δεν έχω πάει.
1: Ούτε εγώ.
0: Ωραία. Καλησπέρα και στον Αντρέα. Σε όλα τα παιδιά που μας ακούν, ακούν σοκαπογεύματα και μας στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Και σας θέλω τώρα ετοιμοπόλεμους, διότι έφτασε η ώρα για το δίλημα της ημέρας. Λοιπόν, Αντρέα, και όλοι οι υπόλοιποι που μας ακούτε εκεί έξω. Ένας μήνας διακοπές, όλα πληρωμένα με τον σύντροφο ή τη σύντροφο.
1: Ναι.
0: Ιδανικό ακούγεται.
1: Πω.
0: Ή μία εβδομάδα διακοπές, όλα πληρωμένα και πάλι με τον αγαπημένο σας celebrity.
1: Πω, τι δίλημα είναι αυτό, ρε εσύ.
0: Πω, παιδιά. Καλά, εγώ εννοείται, αν με ρωτάς, καλά, πες μας εσύ πρώτα, άντε.
1: Εγώ θα έλεγα ένα μήνα, γιατί είναι περισσότερο. Θα κάτσω περισσότερο, θα κάτσω ένα μήνα.
0: Καλέ, σοβαρά, τώρα πόσο πεζός.
1: Παιδί μου, ένα μήνα θα κάθεσαι, θα σαπίσει.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε, αγαπάς τη γυναίκα σου, αλλά εδώ σου μιλάμε για
1: σένα. Δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει επειδή θα είναι πληρωμένα όλα και θα κάθομαι ένα μήνα.
0: Παιδί μου, ναι, και με το celebrity όμως θα μπορείς να γνωρίσεις όποιον θέλεις και να περάσεις μαζί του μία ολόκληρη εβδομάδα.
1: Τι θα σου κάνει μόνο σε λέει, θα σε χώσει τα τέτοια. Δεν γίνεται.
0: Τι θα σε χώσει.
1: Εννοείται, παιδί μου, κατάλαβε.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι, εγώ για παράδειγμα θα επέλεγα σίγουρα το celebrity. Θα επέλεγα να περάσω μία εβδομάδα με τον Brad Pitt.
1: Με τον
0: Brad Pitt. Αφού είμαι κολλημένη. Θα μπορούσα να απαντήσω και για Έλληνα η Ελληνίδα. Αλλά εγώ θέλω Brad Pitt.
1: Τι λες μου, πώς θα μιλήσει με τον Brad Pitt. Αυτός μιλάει αγγλικά και σε ελληνικά.
0: Αχ, παιδιά, το παιδί είναι χαζό. Καλέ, η γλώσσα του σώματος, you know.
1: Σε με τρελαίνει. Αν έτσι γνωρίζεστε κιόλας.
0: Μα γνωρίζομαστε, είχε έρθει και στη Χαλκίδα και κατάλαβες. Κοιταχτήκαμε για κλάσματα δευτερολέπτου και μπορεί να με θυμάται, δεν ξέρεις.
1: Ναι, πας καλά, θα σου πεις. Εσύ, εσένα ξέρω, φατσικά.
0: Α, δεν τελείωνε. Λοιπόν, παιδιά, για πάμε. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Ένας μήνας διακοπές όλα πληρωμένα με τον σύντροφο ή τη σύντροφο ή μία εβδομάδα διακοπές με τον αγαπημένο σας celebrity. Για πάμε.

0: Ποιος πείνασε?
1: Εγώ.
0: Α, ήμουν σίγουρη. Δεν έχει φάει μεσημέρι. Γουργουρίζει κυλίτσα. Ακούγεται μέχρι εδώ.
1: Πού να προλάβω, ρε.
0: Λοιπόν, αρτοποιεί ο Λιάτης για να πάρετε το φρέσκο και το ωραίο το ψωμάκι για εσάς, ειδικά που τρώτε μια και καλή το βράδυ, ειδικά που γυρνάτε τώρα από τη δουλειά σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια στάση ΠΤΟ στις 20 στην Νέα Λάμψακο για να πάρετε χειροποίητο ψωμάκι αργή ορίμανση, το οποίο είναι φανταστικό, λαχταριστό, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι και βέβαια οτιδήποτε άλλο θέλετε για το μάτς το βραδινό. Να πάρετε κριτσινάκια, να πάρετε κουλουράκια, να πάρετε γλυκά. Να πάρετε χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Ναι.
0: Αρτοποιεί ο Λιάτης, ΠΤΟΥΣΙΣ 20 στη Νέα Λάμψακο. Και τι χαμό κάνετε με τους celebrity σήμερα.
1: Όλοι celebrity είπανε.
0: Ναι, οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω. Λέει ο Νεκτάριος, μια εβδομάδα με celebrity δεν γίνονται αυτά κάθε μέρα, λέει τα πράγματα. Με το σύντροφο, λέει, θα είσαι για μια ζωή.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα είσαι, αν επέλεγες το celebrity.
1: Μπράβο,
0: και,
1: ναι.
0: Και δεν μας είπες και ποιον celebrity θα επέλεγες να περάσεις μια εβδομάδα. Ο Χρήστος λέει Μόνικα Μπελούτσι forever. Ορίστε.
1: Είναι φαν αυτός.
0: Είναι φαν της Μόνικα Μπελούτσι. Ο Δήμος λέει Dua Lipa.
1: Πονέρεση. Τώρα με βάλεις σε δίλημα.
0: Αχ, παιδιά, κάτι σε εγχώριο. Γιατί όλοι ξένους. Επειδή είπα εγώ Brad Pitt, επηρέασα, Α, όχι, όχι, ορίστε. Η Κάτια λέει Έλενα Παπαρίζου. Μπράβο, ρε, η Κάτια. Να λέμε
1: γυναίκα. Γυναίκα.
0: Γυναίκα με γυναίκα. Γιατί θα πας να. Θα πας να περάσεις καλά μια εβδομάδα. Έλα πάνε. Για πας να βγάλεις τα μάτια σου.
1: Έλατε.
0: Η Δέσποινα λέει με τον Πέτρο Κουσουλό.
1: Να, ωραίο.
0: Ωραία, μου αρέσουν οι απαντήσεις.
1: Και τα ακούνε ο Κουσουλός.
0: Μέχρι στιγμής οι σύντροφοι πάντως είναι στα ζήτητα, έτσι.
1: Ναι. Πάλι καλά που δεν είπαν Μητσοτάκη.
0: Δεν έχουν πει ακόμα τουλάχιστον, δεν ξέρω. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Περιμένουμε πώς και πώς τις δικές σας πολύ ωραίες απαντήσεις. Ένα μήνα, διακοπές, όλα πληρωμένα με τον σύντροφο, με τη σύντροφο για να περάσετε πολύ ωραία. Ή μία εβδομάδα διακοπές με τον αγαπημένο celebrity, όποιος και αν είναι αυτός. Μπορείτε να επιλέξετε όποιον θέλετε, αλλά να μας πείτε κιόλας ποιος είναι, έτσι. 697-800-1048.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
14: Άρα ξεκινάμε.
13: Φύγαμε για Destral δεδούσι.
14: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας, Δευτερούλα. Και να πούμε και να ζήσουν τα παιδιά. Μη λες Δευτερίλα.
1: Δεν το πάω, το είπα μέσα μου όμως.
0: Φάνηκε σαν να το έπεσε απ' έξω σου.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, σε είδα, είπα Δευτερούλα και τον είδα και ήταν σαν να έλεγε
1: ναι.
0: Δευτερίλα.
1: Η φάτσα μου ήταν για Δευτερίλα.
0: Μπράβο, έχει φάτσα σήμερα Δευτερίλα, δεν ξέρω. Αμάν πια. Δεν είπαμε στα παιδιά να ζήσουν.
1: Γιατί ροδεύτηκε.
0: Στην Τέιλορ, την Swift και στον Travis, τον Kelsey.
1: Ναι, χαμό έγινε.
0: Να ζήσουν, να είναι καλά τα παιδιά. Δεν έχουμε δει επίσημα καμία φωτογραφία ακόμα.
1: Όχι, εγώ είδα την Πομπονιέρα.
0: Α, την είδε την Πομπονιέρα.
1: Ναι, αυτή. Που ήταν με τα αρχικά, δεν ήταν.
0: Ξέρω εγώ, λέει μυστικό γάμο, αλλά 1100 καλεσμένοι ήταν. Τι μυστικό γάμο.
1: Εσύ αυτό δεν ήταν ο γάμο που απαγόρευε τα κινητά.
0: Α, δεν ξέρω, ναι, μπορεί, πολύ πιθανό.
1: Για
0: να,
1: κάτι,
0: μην,
1: κάτι
0: για να μην έχει διαρρεύσει και τίποτα, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, εμένα που μου έκανε εντύπωση, όχι η Μπομπονιέρα, αλλά το πανάκριβο δώρο που έκαναν στους καλεσμένους τους. Το είδες.
1: Όχι, δεν τι είχε.
0: Τους δίνανε, λέει, στην έξοδο, ένα μαζί με την Μπομπονιέρα, ένα πολύ ωραίο βελούδινο κουτί. Το
1: ναι.
0: οποίο όταν πήγαν σπίτι τους και το άνοιξαν, δεν ξέρω στο δρόμο αν είχαν αγωνία, μέσα είχε το κουτί αυτό. Ένα ποτήρι σαμπάνιας
1: ναι.
0: διακοσμημένο με διαμάντια.
1: Τι λες, ντρεσί τώρα.
0: Πόσοι καλεσμένοι, 1100 καλεσμένοι. Πόσο να έχει το ένα ποτήρι με τα διαμάντια, δηλαδή.
1: Ένα χιλιάρικο σίγουρα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι χάλεσαν μία περιουσία, ρε παιδί μου.
1: Τι λέτε εσύ.
0: Θα μου πεις, δεν τα έχουν.
1: Όχι, τα έχουνε.
0: Τα έχουν, αλλά εντάξει, μπράβο τους πάντως, γιατί έτσι τα δώσαν και στους καλεσμένους τους και το χαρήκανε.
1: Πω, πω, και εγώ που είχα βάλει ένα γλυκάκι, ακόμα το κλαίω.

0: Αχ, τι ωραία αυτή η εβδομάδα που θα πάμε τους και πάλι. Έχει γίνει στέκι πλέον, παιδιά. Στο τους τα πολιτικά βρίσκουμε μια πολύ ωραία πισίνα, καθαρό περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα, καφεδάρες, κοκτέιλάρες, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας πάντα την απόλυτη ασφάλεια και βέβαια και weekend party με DJ, αλλά και κάθε Παρασκευή ελληνικές βραδιές. Όχι, πείτε μου, πού θα βρείτε αλλού τόσα πολλά και ωραία πράγματα. Πουθενά όμως. Στο τους, στα πολιτικά, έχει γίνει στέκι και είμαστε εκεί όλη την εβδομάδα και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στην Ελένη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, παρεάκι μου, μας λέει το Ελενάκι από τη Σκόπελο, νομίζω πρέπει να είναι η Ελένη, ε.
1: Α, τη Σκόπελο, ναι, ναι, ναι.
0: Φιλιά πολλά. Καλησπέρα, πολλά πολλά φιλιά. Η Κοράκλα μου ακούει.
1: Ναι.
0: Η Κοράκλα μου ακούει. Δεν στέλνει μήνυμα, δεν μπορεί να μου στείλει μήνυμα. Α, αλλά στο... τι μου έκανε σήμερα.
1: Τι έκανε.
0: Ξέρεις, μας κάνει διαφήμιση η Μαρτίνα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Μας κάνει τρομερή διαφήμιση. Ήταν σήμερα, εγώ την πηγαίνω κάμπ. Πάει το πρωί, την πάμε τέλος πάντων σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Περνάει το λεωφορείο, την παίρνει, την πάνε στις θάλασσες. Περνάει ωραία, γυρνάει το μεσημέρι. Όταν πήγα λοιπόν το μεσημέρι να την πάρω, με το που ανοίγει η πόρτα του λεωφορείου, μαμά! Στο λεωφορείο ακούνε Shock FM 104,8 μου λέει.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Ναι, ναι. Και λέει, εκεί δουλεύει η μαμά μου, του είπα.
1: Τι λέει, ορίστε, ρε.
0: Παιδί, το παιδί μου, ρε. Μας κάνει διαφήμιση.
1: Καλά, εννοείται ότι πρέπει να τη πάρει δώρο τώρα, έτσι.
0: Καλά, λέω, παιδί μου, τι άλλο θα ακούγανε. Έμα ναι.
1: Πρέπει να τη πάρει κάτι τώρα.
0: Πρέπει να τη πάρω, λε κάτι.
1: Πε καλά, ρε, εσύ σου έκανε διαφήμιση και δεν τη πάρει ένα δώρο.
0: Εν τω μεταξύ, ρε, παιδιά, είμαστε και οι δύο. Έχει πάρει από μένα όλα τα αρνητικά. Α. Το φόβο μου για τι κατσαρίδε, γιατί πραγματικά μόλι δω κατσαρίδα. Μπορεί να φωνάξω και να μ' ακούσει, ξέρω εγώ, να μ' ακούσει όχι μόνο το τετράγωνο, να μ' ακούσει μέχρι τη γέφυρα να ακουστώ.
1: Με την κατσαρίδα.
0: Με την κατσαρίδα, βέβαια.
1: Εγώ τη χαίρομαι απλά.
0: Έτσι και το παιδί. Έχει πάρει τη φοβία. Ό,τι φοβία έχω εγώ με την κατσαρίδα έχει μεταφερθεί και στο παιδί μου. Οι οποίες κατσαρίδες μετά από αυτό που διαβάζω τώρα. Θα τις πάρει δώρο ο Νίκος, εντάξει, μόλις μας έστειλε. Οι κατσαρίδες με αυτό που διαβάζω τώρα δεν ξέρω αν θα αντισυχαίνεσαι ή και εσύ θα αρχίσει να τις φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Διότι, παιδιά, έρευνες λένε ότι οι κατσαρίδες θέλουν να έρχονται, λέει, σε επαφή με τον άνθρωπο,
1: ναι,
0: να ανέβουν πάνω στον άνθρωπο, στο σώμα, στα χέρια, δεν ξέρω εγώ πού, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί?
0: Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνουν το μπάνιο τους.
1: Τι λες, ρε,
0: οι κατσαρίδες με αυτόν τον τρόπο καθαρίζονται.
1: Πω. Δεν ξέρω, πάντως εγώ εχθές.
0: Παιδιά, θα τρελαθώ.
1: Εγώ εχθές ψέκασα μία. Ναι. Γύρισε ανάποδα, αλλά δεν είδα αν ήταν καθαρή.
0: Από τον υπόνομο βγήκε.
1: Όχι, ναι, από την τουαλέτα.
0: Ετίνγκαστο αυτό θα ήταν, ρε.
1: Α, το κολλάω βακτηρίδιο.
0: Γι' αυτό.

0: Ορίστε, για μένα είμαι τέλεια.
1: Για σένα.
0: Για μένα είμαι τέλεια. Παιδιά, ακόμα ένα story από σούπερ μάρκετ, από τη δική μου έτσι, εδώ, στη γειτονιά.
1: Τελικά του θα γράψει βιβλίο.
0: Θα γράψω βιβλίο, αλλά σήμερα έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο στο σούπερ μάρκετ. Αλήθεια, συνήθως κάτι θα με εκνευρίσει, κάτι θα με αυτόσει, κάτι αυτό. Σήμερα έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Με είπανε ψηλή.
1: Ποια? Ποιος βασικά?
0: Εμένα! Με είπανε ψηλή αυτή.
1: Ρε, μήπως το πάνε για πλάκα.
0: Άι να χαθείς. Ήταν μια κυρία η οποία εντάξει ήταν μπροστά στο ψυγείο. Ήμουν μπροστά στο ψυγείο βασικά και ψάχναμε κάτι γιαούρτια.
1: Ναι.
0: Ήταν μια κυρία πίσω και λέει: Αχ, μήπως μπορείτε, λέει, γιατί δεν φτάνω να μου πάρετε και εμένα ένα γιαούρτι. Και λέω: Πολύ ευχαρίστω. Τη το πιάνω τέλος πάντων, τη το βάζω στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Και τη γυρίζει και μου λέει:
1: Τι?
0: Ξέρετε, μου λέει, τι λένε. Οι ψηλοί είναι οι πυρέτες των κοντών. Άρα εγώ.
1: Είσαι σίγουρα το λέει για σένα.
0: Μα εγώ τις έπιασα το γιαουρτάκι, κάνω μου τη χάρη.
1: Σε πιέτε στο δεύτερο ράφι, άσε μας μωρέ.
0: Αντρέα, σε παρακαλώ πολύ, με είπε ψηλή. Και το, και το καταχάρηκα, λέω, αχ, πρώτη φορά με λένε ψηλή, κατάλαβες.
1: Πραγματικά, και τελευταία μου σου πω. Να σου πω, έτσι πως είχε καταράχτη.
0: Α, τελείωτε, νομίζω με είχε καταράχτη, κυρία, μια χαρά ήταν.
1: Ήταν μεγάλη ηλικία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Πόσο?
0: Ναι,
1: πάνω από 90.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι. Όχι, δεν ξέρω, δεν τα πάω πρώτον καλά με τις ηλικίες. Και δεύτερον, ήταν μια κυρία έτσι πολύ καλοφτιαγμένη, πολύ όμορφη. Δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο. Ήταν σημασία ότι με είπε ψηλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο θέμα μας. Θέλετε να κερδίσετε πολύ ωραίες προσκλήσεις εδώ για Γιάννη Κότσιρα. Δίνουμε εδώ στα σοκαπογεύματα 10 προσκλήσεις. Αύριο κάνουμε την κλήρωση. Αύριο κάνουμε την κλήρωση Τρίτη. Οπότε, 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Μοναδικός καλλιτέχνης και μοναδικά τραγούδια έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Κότσιρας, έτσι. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Θα περάσουμε υπέροχα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Box σε Γαλατικό Χωριό και στο Plan B. Και εσείς θα πρέπει να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber με την ένδειξη συναυλία και το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Ναι.
0: Στο 697-800-1048.
1: Από κάπου μου ήρθε μια μούτσα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Δηλαδή όταν σε κάνουν μασάζ από πίσω.
4: Δεν πάω για μασάζ.
3: Δεν πας για μασάζ.
4: Μια φορά πήγα και πιέσανε τα νεύρα μου. Λέει θα ηρεμήσετε. Μασάζ σας κάνουμε. Για να ηρεμήσετε είμαστε εδώ. Έχω τσιτώσει πάρα πολύ άσχημα.
3: Γιατί?
4: Γιατί με αγγίζουν και δεν θέλω.
3: Αγγίζουνε, μάλιστα.
4: Με πιάνουν τα νεύρα μου. Δηλαδή όλοι μου λένε πήγαινε κανένα μασάζ να χαλάσει.
3: Ναι, ρε παιδί.
4: Δεν πήγα κι εγώ.
3: Και?
4: Νεύρα!
3: Πω, πω.
4: Και μου κάνανε και δώρο και το forehand.
3: Με τέσσερα χέρια.
4: Ναι, εκεί να δεις νεύρα.
3: Εκεί πρέπει να είναι τέλειο. Όλα σου τα σημεία, τα τσάκρα σου πρέπει να φτιάχνουν.
4: Δεν ήξερα που είναι εκνευριστό στην πλάτη, στα πόδια.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
13: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
12: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
13: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
12: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
13: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
12: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
13: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
12: Stay salty.
14: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης.
15: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
16: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και εσείς είστε στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
17: Ελένη Φούρλη.
16: Εμείς είμαστε, ναι, κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 8. Περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί σας. Να είστε καλά για τα ωραία μηνύματα που μας στέλνετε. Δεν μας έχετε στείλει, βέβαια, αν έχετε κλείσει διακοπές, τι
17: καλά
16: θα κάνετε, πού θα πάτε. Και μπορεί να μην ξέρω πού θα πάτε διακοπές, ξέρω όμως σίγουρα να σας πω με ποια ζώδια πρέπει να πάτε αν θέλετε να περάσετε καλά στις διακοπές σας, παιδιά.
17: Σίγουρα με μένα.
16: Μα πού το ξέρεις, μωρέ?
17: Όχι, υποθέτω.
16: Αχ, ναι, σε έχει μέσα.
17: Έχει κρυό.
16: Έχει κρυό. Καλά, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, ακούστε πολύ προσεκτικά. 5 είναι τα ζώδια που πρέπει να τα έχετε παρέα στις διακοπές για να περάσετε υπέροχα, να περάσετε ξένιαστα, να περάσετε φανταστικά. Η κρυή είναι μέσα. Ο Ανδρέας, δηλαδή, πάρτι άνοιγμα στις διακοπές.
17: Χαμός θα γίνει, θα πίνουμε μέχρι αύριο.
16: Α, σου αρέσει να βγαίνεις στις διακοπές, ένα αυτό ή να γυρνάς και.
17: Δεν
16: να
17: μαζεύομαι. Δε, και πίνω και πολύ, να ξέρεις.
16: Ναι, πίνεις πολύ στις διακοπές. Η δίδυμη, το ζώδιο που θα πρέπει να επιλέξετε στις διακοπές παρέα με τον κρυό, γιατί κάνουν τρελό παρεάκι και περνάνε πολύ ωραία. Λιοντάρια.
17: Α, τέλεια.
16: Παρεάκι τρελό.
17: Λιοντάρι. Έχω παντρευτεί λιοντάρι.
16: Ορίστε. Σκόρπιοι.
17: Α, εσύ δεν έχεις παντρευτεί σκορπιό?
16: Βεβαίως και
17: εγώ. Ωραία.
16: Ορίστε, βρε. Μεταξύ μας θα πάμε στο τέλος.
17: Αν έχει και ηχθεί, πάμε τετράδα.
16: Παιδιά, έχει και ηχθεί.
17: Α, τέλεια, ρε. Συγκανονίστε να πάμε.
16: Εμένα με έχει σίγουρα, γιατί είμαι πολύ βολικός άνθρωπος. Καλέ, ό,τι θέλει
17: ναι,
16: η παρέα.
17: Ναι. Και εγώ έτσι είμαι.
16: Λοιπόν, κρυάρια, δίδυμοι, λιοντάρια, σκορπιοί και ηχθεί είναι πραγματικά τα καλύτερα ζώδια για παρέα στις διακοπές, καλά μου.
17: Ωραία, θα πάμε τετράδα. Κανονίστε. Κερνάω εγώ τους καφέδες.
16: Το νερό, καλά.

0: Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα. Το ακούτε σε πρώτη μετάδοση εδώ στον Show FM 104,8. Και ποιο είναι το αντικείμενο, όχι αντικείμενο βασικά, ποιο είναι το εξάρτημα,
1: το εξάρτημα
0: που υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο που μας κάνει, λέει, πιο έξυπνους. Ακονίζει τον εγκέφαλό μας αυτό το εξάρτημα του αυτοκινήτου. Και θα σας πω για ποιο λόγο θα σας πω.
1: Έλα, εσύ εύκολο, είναι το τιμόνι, λογικά, ξέρω εγώ.
0: Το τιμόνι,
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ωραία. Το κατάλαβα από το ύφος σου.
0: Από το βλέμμα μου.
1: Ναι, το ραδιόφωνο, ξέρω εγώ.
0: Όχι.
1: Ούτε. Το ντουλαπάκι.
0: Άλλο ένα. Το ντουλαπάκι. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, παιδιά, όχι. Αυτό που είναι, λέει, και μας κάνει, μας ακονίζει τον εγκέφαλο, το μυαλό κτλ. Είναι το χειροκίνητο κυβότιο ταχυτήτων.
1: Α, το τέτοιο.
0: Λέει εδώ.
1: Πώς λέγεται, ρε, εσύ, το κυβότιο.
0: Ναι,
1: δεν λέει. Ο συμπλέκτης. Όχι συμπλέκτης, περίμενε.
0: Ο Λευγές.
1: Ο Λευγές.
0: Ο συμπλέκτης, λέει, που εγώ δεν έχω συμπλέκτη στο αυτοκίνητό μου.
1: Αυτό.
0: Μπράβο. Ναι, ο συμπλέκτης, λέω κι εγώ. Μπέρδεψες. Ο Λευγές.
1: Ο Λευγές.
0: Το κυβότιο ταχυτήτων. Και ξέρετε γιατί, λέει. Επειδή τα περισσότερα αυτοκίνητα, λέει, που βγαίνουν πλέον είναι αυτόματα και δεν έχουν όλο αυτό οι οδηγοί τη σκέψη να βάλω πρώτη, να βάλω δευτέρα, να βάλω τρίτη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Πόσες ταχύτητες υπάρχουν.
1: Εμένα έχει 6.
0: Α, εντάξει. Και εμένα 6 θα έχει.
1: Α, και την όπως τα μετράει.
0: Να σου πω κάτι, ρε, περίμενε. Πόσα χρόνια είπαμε έχεις το δίπλωμα?
1: Από το 16.
0: Από το 16 και μου κάνεις τέτοιες επικίνδυνες ερωτήσεις, βρε.
1: Γιατί?
0: Βρε, τώρα μας ακούνε τώρα στην αστυνομία. Θα έρθουν σου πάρουν το δίπλωμα, ρε, καημένε.
1: Τι λες, μωρέ, έχω αλλάξει διαμάξια από τότε εγώ που το πήρα.
0: Γιατί τα τράκαρες τα άλλα δύο? Για να καθίσεις από εκεί. Άκου τι είπε, ρε, παιδιά. Άκου κάτι ερωτήσεις που μου κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού είναι ο Λευγές, πού είναι ο συμπλέκτης, πού είναι αυτό. Οπότε λένε οι επιστήμονες ότι καλό θα είναι να επιλέγουμε αυτοκίνητα, γιατί δεν νομίζω να εξαφανιστούν από μια μέρα στην άλλη.
1: Όχι,
0: να επιλέγουμε αυτοκίνητα πάντα με αυτό το χειροκίνητο, το κυβότιο ταχυτήτων.
1: Εσένα δεν είναι αυτόματο. Καλά, θυμάμαι.
0: Εμένα είναι αυτόματο, ναι. Εντάξει, μπορείς να το κάνεις και να είναι μία αυτόματο, μία να το γυρίσεις.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά εμένα πάντα στο α. Αυτόματο.
1: Αυτόματο.
0: Άσε καλή τώρα. Πού να παιδεύεσαι, ποιος. Είμαστε τώρα να κονίζουμε το μυαλό μας μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Καλά.
0: Βρε καλύτερα να κάνεις.
1: Καλά, μην νομίζεις, και εγώ που έχω ταχύτητες, εμένα μου λέει το αμάξι να βάλω. Ναι, έχει νούμερα.
0: Και σου λέει, βάλε τώρα. Βάλε Δευτέρα, βάλε Τρίτη, αυτά.
1: Βάλε Τετάρτη, βάλε Πέμπτη.
0: Και μετά μου λέτε ότι αυτός δεν είναι επικίνδυνος, ε. Επικίνδυνος είναι.
1: Την όπιστα δεν έχω μάθει ακόμα.

0: Καλή είναι σαν να είναι Παρασκευή σήμερα και είναι Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλα μας τα παιδιά. Και τι ήθελα να πω, ήθελα να πω ότι αν σας έχει πιάσει μία πίνα, γιατί έχει και αγώνα απόψε, είπαμε και νωρίτερα, μεγάλος αγώνας στο Μουντιάλ απόψε με την Ισπανία και την, με την Πορτογαλία και την Ισπανία. Οπότε να είναι καλά το αρτοπί ο Λιάτσο, που θα πάρουμε τα ωραία μας, θα πάρουμε τα σνακς μας, θα πάρουμε τα κρουασανάκια μας, τα κουλουράκια μας, θα πάρουμε τα γλυκάκια μας, τα παγωτάκια μας, πια παγωτάκια, τις παγωτάρες μας ήθελα να πω. Αρτοποιεί ο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και σε λίγο, επειδή τώρα αυτή την περίοδο γίνονται πάρα πολλοί γάμοι, βαπτίσεις και τα λοιπά.
1: Την Κυριακή έχω.
0: Ορίστε, όλοι περιμένουν την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Ναι.
0: Θα σας πω τι πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ όμως. Για τους καλεσμένους πάει αυτό.
1: Α, για εμάς, ναι.
0: Ναι. Όταν θα πάτε σε γάμο ή βάπτιση, θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε κάτι. Πάρα πολύ
1: την
0: προσεκτικοί.
1: Αφοράμε.
0: Όχι την αφοράτε.
1: Τι να λέμε.
0: Όχι την να λέτε.
1: Να μην μπούμε σε γάμο και του χρόνου.
0: Θα μάθετε σε λίγο.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος. Γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
9: Έχω μεγάλες τσέπες.
10: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μην το χάσεις.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Γιώργο, ο οποίος λέει ότι το έχει κάνει και αυτό σε γάμο. Έχει πει και του χρόνου.
1: Και του χρόνου
0: πώς
1: με υγεία.
0: Πώς είπες εσύ νωρίτερα, ότι να, μπορεί ναι. να είναι και αυτό. Έχει πει και του χρόνου σε γάμο. Η αλήθεια είναι πρέπει να ήταν πολύ αμήχανη στιγμή.
1: Πας καλά, ρε.
0: Να πει σε γάμο.
1: Εγώ ρωτάω, να ξέρεις. Όταν πηγαίνω σε γάμο ή σε κηδεία, ρωτάω, ρε, εσύ τι λέμε τώρα.
0: Κάθε φορά
1: ναι,
0: ρωτάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάθε φορά είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
1: Δεν κάθε φορά, πρώτη φορά.
0: Μάλιστα. Φιλιά πολλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Η Μέρη τι λέει, τι μας λέει. Πρέπει να προσέχουμε να μην πάμε στη βάπτιση με το αυτοκίνητο του Αντρέα και να οδηγάει αυτός, γιατί αυτομάτως θα έχουμε άλλο μυστήριο.
1: Ναι, εντάξει. Και στην βρώμα.
0: Έμα αυτά που είπες πριν, ότι δεν ήξερες πού παίζει το συμπλέκτης και πού παίζει το Λευγές, μας τρέλανες. Καλά λέει. Λοιπόν, παιδιά, μεγάλη προσοχή φέτος στους γάμους και στις βαπτίσεις, ειδικά στους καλεσμένους που δεν θα πάρουν δώρο, γιατί αν πάρετε δώρο θα θέλουν και την απόδειξη μέσα, λέει αδε. Πλάκα κάνω. Αλλά για εσάς που δίνετε φακελάκι.
1: Οπα.
0: Και νομίζω ότι οι περισσότεροι πλέον που πηγαίνουμε σε γάμους.
1: Μόνο και σε βαφτίσια.
0: Και σε βάφτιση δίνουμε ναι. φακελάκι. Νομίζω ότι σε γάμο είναι πιο σύνηθες από ότι στη βάπτιση.
1: Πάμε το λες. Την άλλη φορά ναι. είχα πάει σε βάφτιση και μου τρύπανε. Και μου πήγες.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Μου λέει τι να κάνω. Μου λέει δώσε ένα φακελάκι σε 50-60 ευρώ.
0: Έλα ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά νόμιζα ότι στις βαπτίσεις έχεις περισσότερες επιλογές.
1: Τώρα όλοι λεφτά.
0: Και στο γάμο και στη βάπτιση.
1: Ναι, ρε, σου λέω.
0: Λοιπόν, προσοχή, διότι τέλος τα φακελάκια στις δεξιώσεις. Προσοχή στα τραπεζώματα, διότι θα κάνουν ντου άνθρωποι από την ΑΔΕ. Κλιμάκιο, δύο θα είναι, ένα θα είναι. Θα το παίζουν ζευγάρι, θα το παίζουν φίλοι, δεν ξέρω τι θα το παίζουν.
1: Πώς θα το καταλάβουμε, ρε, εσύ.
0: Δεν θα το καταλάβεις, μα γι' αυτό θα σε πιάσουν.
1: Ναι, ρε, παιδιά, θα ρωτάμε, ας πούμε, το ζευγάρι. Είναι από το γαμπρού, είναι από τις νύφες.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αλλά μεγάλη προσοχή, γιατί ακούστηκε ότι θα κάνουν ντου σε δεξιώσεις, βαπτίσεων και γάμων, οπότε προσοχή με τα φακελάκια, γιατί θα την πληρώσει και αυτός που θα το δώσει και αυτός που θα το βρει πάνω του.
1: Και αυτός που το παίρνει.
0: Ναι. Και αυτός που το παίρνει και αυτός που το δίνει.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Κοίτα τι ωραίο που ακούστηκε αυτό τώρα. Απίστευτο.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Λοιπόν, και μια και έχουμε έτσι γαμοσυζήτηση σήμερα.
1: Γαμοζήτηση.
0: Ναι,
1: πώς είναι η γαμοβάφτιση.
0: Εμείς έχουμε γαμοσυζήτηση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δεν ασχολούμαστε με γάμους και βαπτίσεις.
1: Ναι.
0: Ένα βίντεο έχει γίνει viral, παιδιά, που έχει να κάνει με μεθυσμένη κουμπάρα στο Κοροπή. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, πραγματικά να το δείτε. Πανικό σε γάμο στο Κοροπή. Μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε στο στόμα τον.
1: Τον. Τον κουμπάρο. Όχι.
0: Εγώ νόμιζα τον γαμπρό.
1: Το γαμπρό, το γαμπρό.
0: Ναι. Ναι. Όχι!
1: Ποιο να?
0: Φίλησε στο στόμα τον παπά.
1: Τον παπά! Άρα την τυχερή. Τυχερός.
0: Την ώρα του μυστηρίου, παιδιά, 30 χρονών, 31 τέλος πάντων η συγκεκριμένη κουμπάρα, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν από το μυστήριο. Είχε άγχος για το πώς θα γυρίσει τα στέφανα, πώς θα τα κάνει, πώς θα τα ράνει.
1: Ναι. Και πώς το φίλησε, ρε.
0: Με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση μπροστά στους καλεσμένους. Λίγο πριν, λέει, είναι η ώρα που ο παπάς, ας πούμε, σου δίνει τα στέφανα, δίνει την κουμπάρα για να τα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή εκείνη την ώρα, λέει, ήταν σε μια πολύ ωραία διάθεση. Όλοι είπαν οι καλεσμένοι ότι από την ώρα που μπήκε η κουμπάρα στην εκκλησία φάνηκε.
1: Ναι,
0: φάνηκε ότι ήταν πολύ χαρούμενοι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρανε το λόγο.
0: Δεν ξέρανε το...
1: Κατάλαβα. Ωραία.
0: Λοιπόν, εκείνη την ώρα αρπάζει τον παπά και του ρίχνει ένα φιλί έτσι στο στόμα πολύ.
1: Σόπαρε. Δεν το τυχερό, ρε.
0: Ο παπά εν τω μεταξύ 53 ετών.
1: Α, ένα όριμο παπά.
0: Μπράβο, ναι. Έβλεπε αυτή. Άγιο Έρωτο, τώρα δεν ξέρω τι έγινε, γιατί βλέπουμε και αυτά, βλέπουμε και αυτά στην τηλεόραση και επηρεαζόμαστε. Κατάλαβε τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ο παπάς σοκαρίστηκε, λέει, τόσο πολύ, ο πάτερ. Σταμάτησε το μυστήριο.
1: Ήταν η παπαδιά μπροστά. Να δει και αυτό. Κατάλαβε. Ήταν η παπαδιά μπροστά.

0: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Άλλο ένα έτσι ταξιδιάρικο, καλοκαιρινό, πολύ ωραίο τραγούδι. Το οποίο το ακούτε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Τι θες εσύ, πήγες να πεταχτείς κάτι?
1: Όχι, κάτι θέλω να πω, αλλά με έκοψες. Εντάξει, άσε, δεν πειράζει.
0: Τι ήθελες να
1: πεις? Όχι, γιατί μου άρεσε και εμένα αυτό το τραγούδι. Αυτό σου λέω.
0: Α, σ' άρεσε.
1: Ναι. Τι
0: Κοίτα, ρε παιδί μου, πότε ενθουσιάζεσαι με ένα τραγούδι, ρε Σικεφίρ. Πώς θα λες ωραία? Η γλώσσα σου ροδάνει. Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι απαλού. Όλοι νομίζουν ότι είσαι από εδώ. Τα έχεις μάθει τα ελληνικά, Φαρσί.
1: Μπράβο ρε, τι έγινε? Τι κάνεις, κοριτσάρα μου? Λοιπόν,
0: για πες.
1: Λοιπόν, κάτι θέλω να σου πω εγώ τώρα. Ναι, άμπραβο, ήθελα να σου πω για το γάμο.
0: Ναι.
1: Εμένα να ξέρεις, την άλλη φορά που είχα πάει σε γάμο, είχα κάνει τύφλα την ύφη.
0: Ποιος την είχε κάνει τύφλα, καλέ?
1: Εγώ.
0: Γιατί την έκανε τύφλα, καλή την ύφη?
1: Γιατί την ποτίσαμε, ρε παιδί μου, και τα σχετικά.
0: Την ποτίσαμε, λες και είναι. Την ποτίσαμε την ύφη. Λες και είναι γλάστρα, την ποτίσαμε. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Απλά είχε άγχος προφανώς και ήπια λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Τι έγινε μετά?
1: Τίποτα, μετά μου την έπεσε, να ξέρεις.
0: Η νύφη.
1: Βεβαίως.
0: Αχ, Παναγία μου. Μήπως γι' αυτό τη έδωσε να πιει λίγο, λίγο παραπάνω?
1: Όχι, αλήθεια, είχε πει πάρα πολύ.
0: Είχε στο σκοπό σου. Νομίζω ότι από τότε σε ψάχνει ο γαμπρός, ε.
1: Ναι, από τότε. Από τότε δεν μου ξαναμιλήσατε.
0: Γιατί άραγε? Για πάμε να πούμε τον καιρό μας τον καλό.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 30 βαθμούς. Αύριο Τρίτη θα φτάσει 33. Τετάρτη 34. Αυτό. Οπ, οπ.
0: Έλα.
1: Πέμπτη θα έχει βροχές.
0: Έλα, μωρέ, δεν θέλω, μη συνεχίζεις, σταμάτα. Με να λες μόνο τις καλές ημέρες, τις ωραίες, τις ηλιόλουστες. Διότι μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά περιμένουμε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο για να πάμε στο τους, στα πολιτικά Ευβίας, που έχουν τα Σαββατοκύριακα εκεί ρυθμό, ωραία ατμόσφαιρα, DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά καλά.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
3: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
4: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
3: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω?
4: Εγώ.
3: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια?
4: Δεν κάνεις.
3: Όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
4: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
3: Στη βάφτισή μου.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Yo, ready!
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινής είσαι.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
8: Dream, dream. Coast.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
12: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
11: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
12: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
11: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
12: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
11: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
12: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
11: Stay salty.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
18: Σοκέφε μου απογεύματα.
19: Πνιγικά.
18: Τι είπε.
19: Με ματιάξανε.
18: Ποιο?
19: Ο Κεφίρ, αυτός ο άτιμος. Κάθε φορά που έρχεται με ματιάζει.
18: Έμα έτσι που σε κοιτάει.
19: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Δημήτρη, Όλγα, Αντωνία. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Παιδιά, τι γίνεται με τον Στέλιο Ρόκο και τον Άδωνη Γεωργιάδη? Μάλλον τι γίνεται με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Στέλιο Ρόκο. Τώρα το είπα πιο σωστά.
18: Ναι.
19: Διότι τι έκανε ο Στέλιος Ρόκος? Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ για το νέο του τραγούδι με τίτλο Πιο Πολύ και οι εικόνες προκάλεσαν αντιδράσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης στάθηκε στο γεγονός, λέει, πως ο τραγουδιστής και η σύντροφός του δεν φορούσαν κράνος στη μηχανή και χαρακτήρισε την εικόνα απαράδεκτη. Και μιλάμε τώρα για το βίντεο κλιπ, έτσι.
18: Βίντεο κλιπ.
19: Μιλάμε στο βίντεο κλιπ. Στο σχετικό βίντεο, ο Στέλιος Ρόκος εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος, έχοντας ως συνεπιβάτηδα τη σύζυγό του Λελέ Γκόφ. Α, δεν έχω δει το βίντεο κλιπ ότι παίζει με τη σύζυγό.
18: Ναι, ακούγεται. Νομίζω ότι αυτή κάθεται και ανάποδα.
19: Αντί να τον πειράξει αυτό, τον πείραξε το κράνος. Βασικά δεν έπρεπε τίποτα να τον πειράξει, αλλά λέμε τώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε, που λέτε, ασχολίαστες τις εικόνες και τόνισε ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπα για την νεολαία και τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την προσπάθεια για την οδική ασφάλεια.
18: Βεβαίως.
19: Και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα, και κλάψαν και οι πέτρες μετά από αυτή τη δήλωση.
18: Δεν λες πάλι καλά που δεν το γράψανε στο βίντεο κλιπ?
19: Άγιο είχε ο Στέλιος Ρόκος.
18: Ναι, που δεν είχε κανένα μπλόκο.
19: Άγιο είχε.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Ορίστε ρε παιδιά, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τη σεξουαλική σας τη ζωή.
1: Α, ωραία.
0: Είναι τα σοκαπογεύματα, είναι εδώ για να βοηθούν και τη σεξουαλική σας τη ζωή. Διότι ο γνωστός σεξολόγος, αχ, τώρα πού ήταν το όνομα, εδώ το είχε, ένας Γάλλος είναι αυτός.
1: Γάλλος.
0: Ναι.
1: Α, ο τέτοιος εσύ.
0: Ποιος?
1: Ο Κρις Χαϊδεμούτσι. Ποιος ρε εσύ?
0: Σταμάτα, πραγματικά δεν σε μπορώ. Όχι ρε εσύ, είναι γνωστός χωρίς πλάκα. Τώρα απλά τώρα δεν τον βρίσκω εδώ. Τέλος πάντων τον θυμηθώ και θα σου το πω στην πορεία. Είναι γνωστός Γάλλος σεξολόγος, ο οποίος λέει το ότι αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι οι άντρες στις συντρόφους τους, γιατί δείχνει οικειότητα, δείχνει αγάπη, δείχνει έτσι ένα
1: στοργή.
0: Δείχνει στοργή, δείχνει έτσι ένα φλερτ περίεργο και μπορεί και κάλλιστα να ακολουθήσει αμέσως μετά από αυτό σεξουαλική πράξη.
1: Α, νόμιζα παρενόχληση.
0: Όχι, ρε εσύ. Από πού πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν ένας άντρας να χαϊδεύει τη γυναίκα?
1: Από τα ποδιά.
0: Από τα μαλλιά.
1: Από τα μαλλιά.
0: Κι όμως, όταν ένας άντρας, λέει ο συγκεκριμένος σεξολόγος, χτενίζει ή περιποιείται ή χαϊδεύει τα μαλλιά μιας γυναίκας,
1: ναι,
0: είναι μια κίνηση που συχνά συμβολίζει και βαθιά οικειότητα και τρυφερότητα και φροντίδα και έκφραση αγάπης και έκφραση εμπιστοσύνης. Γιατί τώρα για να σε αφήσει και η γυναίκα να της χτενίσει τα μαλλιά, είναι και λίγο κατάλαβες τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, τα χαϊδέψω. Εγώ δεν μπορούσα χθες να τα χαϊδέψω. Γιατί μου λέει ήταν λαδωμένα. Ναι, μου είναι χάλια, μου λέει, και τα βάζω πάνω κότσο. Μου τα κάνει κότσο, ρε παιδί μου, πάνω. Μου λέει, γιατί θέλει.
0: Εσένα σου αρέσει να χαϊδεύεις τα μαλλιά της γυναίκα σου?
1: Όχι, δεν το κάνω, αλλά με βάζει να χαϊδεύω άλλα σημεία.
0: Λοιπόν, για τα μαλλιά.
1: Πόδια τέτοια εννοώ, ρε.
0: Ναι, κατάλαβα. Για τα μαλλιά όμως.
1: Μέση, πλάτη, χέρια.
0: Εντάξει, φτάνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε. Το εμπεδώσαμε. Αισθησιασμό που λέτε, παιδιά, βγάζει όλο αυτό, διότι τα μαλλιά αποτελούν σημείο, λέει, θηλυκότητας και το απαλό άγγιγμα, ακόμα και χτένισμα, να τον αφήνετε να σας στενίζει τα μαλλιά, θεωρείται πολύ έντονα ρομαντική χειρονομία και καταλήγει, λέει, ξέρεις πώς λένε, πώς λέει το ρητό, από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει.
1: Άρα δηλαδή, άμα θέλω εγώ να το πάω εκεί, να πάρω μια βούρτσα και να ξεκινήσω να χτενίζω.
0: Μπράβο.
1: Αλλά μαδάει πολύ.
0: Κοίτα ρε που πάει να μου το χαλάσει πάλι.
1: Ρε εσύ τι να σου πω, αφού μαδάει, γεμίζει στο σπίτι τρίχες.
0: Ανικοκύρευτη την έχει πει.
1: Ναι.
0: Με λαδωμένο μαλλί την έχει πει. Ότι μαδάει σαν γάτα και σκύλος την έχει πει. Και ακόμα δίπλα σου είναι αυτή η γυναίκα.
1: Ναι ρε εσύ, ήρωας.
0: Ήρωας.

καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Ποιος θέλει καφεδάκι?
1: Εγώ.
0: Ήμουν σίγουρη. Καφεδάκια σφολιάτες, κρουασάν λαχταριστά και κάτι γρήγορο έτσι για το απογευματάκι. Ίσα ίσα για να περιμένουμε να γίνει το βραδινό φαγητούλι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να μας κόψει λίγο τη λιγούρα, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα ωραία από το αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και βέβαια, μόλις φάμε. Τι θα φάτε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε την Γανιά χοιρινή.
0: Τηγανιά!
1: Ναι.
0: Τη
1: αρέσει.
0: Ωραία είναι.
1: Και εμένα μου αρέσει, αν με ρωτάς.
0: Θέλεις και ψωμάκι εκεί.
1: Πας καλά, αρέσει. Ξέρεις τι ζουμί έχει τηγανιά, άστο.
0: Αυτό. Ζουμάκι φοβερό. Χειροποίητο ψωμάκι αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Όλα τα ωραία στο αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα public και more.com.
11: Μαρία, τι είπες?
12: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
11: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις,
15: λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλειστά αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
3: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Shock FM, 104,8.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
11: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
10: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
12: Βάλε τώρα.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ και

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
2: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
1: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω?
2: Εγώ.
1: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια?
2: Δεν κάνεις.
1: Όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
2: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
1: Στη βάφτισή μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύσεις το καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
2: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσης. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral ABE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς στη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30 τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες όταν αλυμπινήσεις, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Park and Water Ski Park. Πολιτικά ευείας.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
9: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Αχ, Summer Camp Edition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε!

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
6: Έχω μεγάλες τσέπες.
7: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
8: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε. Ακού.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω.
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε μόνοι σας. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια, έλα Γιώργο.
1: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινήσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινήσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
5: Βάλε τώρα μου

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκαφέ 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Σοκα!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική παρέα, όλα σε μια εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Σήμερα θα κυκλοφορήσει και το τραγούδι μου και θέλω να είσαστε οι πρώτοι που θα τα ακούσετε.
2: Ρίχτω.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως κρατιέμαι, την Πέμπτη σπαταράω, Παράσκευη πρωί τους παίρνω όλους μαζί, το Σάββατο χορτάτη, την Κυριακή απ' την αρχή. Καλημέρα!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: καρδιά σου.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: βιογραφικό σου.
1: Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού?
1: Έμα δηλαδή, άι παράτα με.
2: Δεν το είπες ρε, θα μας κλείσουν.
1: Έμα δηλαδή, μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά.
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκεφέ. Είναι ο Σοκεφέ. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκεφέ 104,8.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε, Ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουβάκι που κάνει η ρόδα.
2: Και ναι ρε, Ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Μπράβο,
1: κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

ξεκινήσει σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σερταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα! Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεσαι εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπίσω.